0: κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69. Και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
1: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
2: Ραδιοέφια 104,1. Ελληνικό ραδιόφωνο.

Έκανες λάθος να γελάσεις κι αυτό το πάθος όπως τ' άλλα να περάσεις. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Η ώρα είναι 4. Piccolo Market. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
1: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα. Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας. Τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη. Τηλέφωνο 22 21 11 72 69. Και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου. Τηλέφωνο 22 21 11 95 36. Κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
0: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη αντικείμενο.

0: Radio Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: ώρα είναι 5. Πίκολο Μάρκετ. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
1: Πίκολο Μάρκετ. Με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
0: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
2: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε. Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
3: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
4: 104,1. Μόνο επιτυχίες.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοέβια 104,1.

0: πειράζει.
1: Ράδιο Εύβοια 104,1.
2: Κάθε στιγμή, ένα ελληνικό και αγαπημένο.
1: 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή, ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: ώρα είναι 6.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κονιάρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο konyarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 1119.
3: Στο ανανεωμένο

Ζήλες αξεσουάρ μπάνιου. Τώρα γιορτάζουμε την τέταρτη δεκαετία μας και σας έχουμε τιμές γονδρικής πώλησης και στη Λιανική. Είμαστε χάρη σε εσάς στην κορυφή και προκαλούμε και αναζητούμε ανταγωνιστές να μας συγκρίνετε σε σχέση της ποιότητας.

0: www.bodegacaravasvantis.gr.
1: Piccolo Market. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
2: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα. Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας. Τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη. Τηλέφωνο 22 21 11 72 69. Και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
1: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.

0: Για αυτούς που δεν προλαβαίνουν έχουμε μερικά tips για να προλάβουν. Πρώτον, γράψτε τις δουλειές σας. Δεύτερον, αξιολογήστε τες σε σημαντικές ασήμαντες. Τρίτον, υπολογίστε τι χρόνο θέλετε για κάθε δουλειά. Τέταρτον, τεμάχισε τις δουλειές σου, χώρισέ τις σε κομμάτια δηλαδή, για να τις κάνεις πιο εύκολα. Πέμπτον, κάνε δώρα στον εαυτό σου, αντάμιψέ τον, ξεκούρασέ τον, μην τον τυραννάς. Και έκτον και σημαντικότερον, μην αναβάλεις δουλειές, όχι στην αναβλητικότητα. Πάμε μουσική!
1: Παίζει Radio Evia 104,1.
2: Παίζει ελληνικά.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: 104,1.
0: Ακούτε όλα τα ελληνικά.

0: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Φουτζ, Τυρόπιτα, Πίτσα, Μπουγάτσα. Αβάντων 42. Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53-797.
1: Ράδιο Εύβοια 104,1.
2: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
1: 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Radio Evia 104,1.
1: Η ώρα είναι 7. Πίκολο Μάρκετ. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
2: Πίκολο Μάρκετ. Με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 2221 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 2221 1172 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 2221 1195 36, κινητό 69802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
1: Piccolo Market, μέλος του ομίλου πρώτων.
3: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε. Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
1: Παίζει Radio Evia 104,1. Παίζει.

0: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, Τυρόπιτα, Πίτσα, Μπουγάτσα. Αβάντων 42.
1: Μπλόκαρα σου λέω. Έμεινα από υπολογιστή και κινητό. Δεν δουλεύουν.
2: Για να ξεμπλοκάρεις, πήγαινε στην Εύβοια Mobicom. Ο έλεγχος για να βρουν τη βλάβη είναι δωρεάν.
1: Εύβοια Mobicom. Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών και υπολογιστών και λάπτοπ. Εύβοια Mobicom.
3: Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών τηλεφώνων.
1: Είμαστε top. Σου το κάνουμε να πετάει. Καινούρια κινητά, λάπτοπ, υπολογιστές, αλλά και μεταχειρισμένα. Και πρόβλημα κανένα. Έλα και θα δεις. Σημείωσε να μην χάθεις. Βενιζέλου 57 Χαλκίδα.
0: Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
4: Ράδιο Εύβοια 104,1.
5: 104,1. Μόνο επιτυχίες.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή, ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: ώρα είναι 8. Μάρκετ, ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
1: Πίκολο Μάρκετ, με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70, Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69, και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
0: Piccolo Market, μέλος του ομίλου πρώτων.
2: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
3: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
4: Στο ανανεωμένο

0: Για αυτούς που δεν προλαβαίνουν έχουμε μερικά tips για να προλάβουν. Πρώτον, γράψτε τις δουλειές σας. Δεύτερον, αξιολογήστε τες σε σημαντικές ασήμαντες. Τρίτον, υπολογίστε τι χρόνο θέλετε για κάθε δουλειά. Τέταρτον, τεμάχισε τις δουλειές σου, χώρισέ τις σε κομμάτια δηλαδή, για να τις κάνεις πιο εύκολα. Πέμπτον, κάνε δώρα στον εαυτό σου, αντάμιψέ τον, ξεκούρασέ τον, μην τον τυραννάς. Και έκτον και σημαντικότερον, μην αναβάλεις δουλειές, όχι στην αναβλητικότητα. Πάμε μουσική!
1: Ραδιοέφια 104,1. Ελληνικό ραδιόφωνο.

πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειάζομαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Μπλόκαρα σου λέω. Έμεινα από υπολογιστή και κινητό. Δεν δουλεύουν.
1: Για να ξεμπλοκάρεις, πήγαινε στην Εύβοια Mobicom. Ο έλεγχος για να βρουν τη βλάβη είναι δωρεάν.
0: Εύβοια Mobicom. Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών και υπολογιστών και λάπτοπ. Εύβοια Mobicom.
2: Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών τηλεφώνων.
0: Είμαστε top. Σου το κάνουμε να πετάει. Καινούρια κινητά, λάπτοπ, υπολογιστές, αλλά και μεταχειρισμένα. Και πρόβλημα κανένα. Έλα και θα δεις. Σημείωσε να μην χαθείς. Βενιζέλου 57 Χαλκίδα.
3: Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797. Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, τυρόπιτα, πίτσα, μπουγάτσα. Αβάντων 42. Ράδιο Εύβοια 104,1 και στο Facebook. Ό,τι σε ανεβάζει, ανεβαίνει.

0: γιατί σ' αγαπώ.
1: www.radioevia.gr.
2: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
1: Radio Evia 104,1.

0: ώρα είναι 9. Piccolo Market. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
1: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
0: Piccolo Market, μέλος του ομίλου πρώτων.
2: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε. Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
3: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
4: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

Στον κόμπο Κηφισίας επάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο. Χτύπησε καραμπόλα κι δόλια.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53-797.
1: Μπλόκαρα σου λέω. Έμεινα από υπολογιστή και κινητό. Δεν δουλεύουν.
2: Για να ξεμπλοκάρεις, πήγαινε στην Εύβοια Mobicom. Ο έλεγχος για να βρουν τη βλάβη είναι δωρεάν.
1: Εύβοια Mobicom. Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών και υπολογιστών και λάπτοπ. Εύβοια Mobicom.
3: Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών τηλεφώνων.
1: Είμαστε top. Σου το κάνουμε να πετάει. Καινούρια κινητά, λάπτοπ, υπολογιστές, αλλά και μεταχειρισμένα. Και πρόβλημα κανένα. Έλα και θα δεις. Σημείωσε να μην χάθεις. Βενιζέλου 57 Χαλκίδα.
4: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, τυρόπιτα, πίτσα, μπουγάτσα. Αβάντων 42.
5: Παίζει Ράδιο Εύβοια 104,1.
6: Παίζει ελληνικά.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Ακούτε Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: 104,1.
0: Ακούτε όλα τα ελληνικά.
2: Εμένα μη με κοιτάζεις με τα μάτια βουρκωμένα. Είναι τα λόγια σου θολά και μπερδεμένα.

0: ώρα είναι 10.
1: Νομίζεις ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά? Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κονιάρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο konyarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 1119.
3: Μάρκετ, ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
4: Πίκολο Μάρκετ με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70, Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69, και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
3: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
5: Στο ανανεωμένο Μέγκα Καραμπασβάντη στη Χαλκίδα. Τα περισσότερα εκθέματα σε πλακάκια γρανίτες. Σε όλα τα μεγέθη. Είδη υγιεινής, συστήματα υδρομασάζ, καμπίνες, αξεσουάρ μπάνιου. Τώρα γιορτάζουμε την τέταρτη δεκαετία μας και σας έχουμε τιμές γονδρικής πώλησης και στη Λιανική. Είμαστε χάρη σε εσάς στην κορυφή και προκαλούμε και αναζητούμε ανταγωνιστές να μας συγκρίνετε σε σχέση της ποιότητας και

0: megacaravasvantis.gr.
1: Η προστασία των δασών είναι υπόθεση όλων μας. Εσύ θα μείνεις θεατής.
2: Εθελοντικό Σώμα Δασοπροστασίας Διάσωσης Εύβοιας. Ο εθελοντισμός δεν είναι χόμπι, είναι θεσμός.
1: Έλα μαζί μας και γίνε πιστοποιημένος δασοπυροσβέστης και διασώστης από την Ακαδημία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
2: Εθελοντικό Σώμα Δασοπροστασίας Διάσωσης Εύβοιας. Για πληροφορίες 22 29 0 63 779, κινητό 69 80 55 08 02 και 69 87 65 64 76.
1: Εθελοντικό Σώμα Δασοπροστασίας Διάσωσης Εύβοιας. Αλληλεγγύη, αλληλοβοήθεια, αλληλοσεβασμός.

0: Για αυτούς που δεν προλαβαίνουν έχουμε μερικά tips για να προλάβουν. Πρώτον, γράψτε τις δουλειές σας. Δεύτερον, αξιολογήστε τες σε σημαντικές ασήμαντες. Τρίτον, υπολογίστε τι χρόνο θέλετε για κάθε δουλειά. Τέταρτον, τεμάχισε τις δουλειές σου, χώρισε τις σε κομμάτια δηλαδή, για να τις κάνεις πιο εύκολα. Πέμπτον, κάνε δώρα στον εαυτό σου, αντάμιψέ τον, ξεκούρασέ τον, μην τον τυραννάς. Και έκτον και σημαντικότερον, μην αναβάλεις δουλειές, όχι στην αναβλητικότητα. Πάμε μουσική!
1: Ράδιο Εύβοια 104,1.
2: Κάθε στιγμή, ένα ελληνικό και αγαπημένο.
1: 104,1.

0: και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
1: Μπλόκαρα σου λέω. Έμεινα από υπολογιστή και κινητό. Δεν δουλεύουν.
2: Για να ξεμπλοκάρεις, πήγαινε στην Εύβοια Mobicom. Ο έλεγχος για να βρουν τη βλάβη είναι δωρεάν.
1: Εύβοια Mobicom. Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών και υπολογιστών και λάπτοπ. Εύβοια Mobicom.
3: Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών τηλεφώνων.
1: Είμαστε top. Σου το κάνουμε να πετάει. Καινούρια κινητά, λάπτοπ, υπολογιστές, αλλά και μεταχειρισμένα. Και πρόβλημα κανένα. Έλα και θα δεις. Σημείωσε να μην χάθεις. Βενιζέλου 57 Χαλκίδα.
0: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, Τυρόπιτα, Πίτσα, Μπουγάτσα. Αβάντων 42.
4: Ράδιο Εύβοια 104,1. Ελληνικό ραδιόφωνο.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: ώρα είναι 11.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε. Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
3: Μάρκετ, ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
4: Πίκολο Μάρκετ. Με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου. Τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
3: Piccolo Market, μέλος του ομίλου πρώτων.
5: Ράδιο Εύβοια
3: 104,1.

χαρακτήρας σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος, και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκεί, μήπως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
1: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, Τυρόπιτα, Πίτσα, Μπουγάτσα. Αβάντων 42.
2: Μπλόκαρα σου λέω. Έμεινα από υπολογιστή και κινητό. Δεν δουλεύουν.
3: Για να ξεμπλοκάρεις, πήγαινε στην Εύβοια Mobicom. Ο έλεγχος για να βρουν τη βλάβη είναι δωρεάν.
2: Εύβοια Mobicom. Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών και υπολογιστών και λάπτοπ. Εύβοια Mobicom.
4: Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών τηλεφώνων.
2: Είμαστε top. Σου το κάνουμε να πετάει. Καινούρια κινητά, λάπτοπ, υπολογιστές, αλλά και μεταχειρισμένα. Και πρόβλημα κανένα. Έλα και θα δεις. Σημείωσε να μην χάθεις. Βενιζέλου 57 Χαλκίδα.
5: Ράδιο Εύβοια 104,1. 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή, ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: κυρία στο είδος μας. Μέγα Καραβοσφάνης. Σαλαμίνος 2 Χαλκίδα, στη Λιανή Άμμο στα Φανάρια. Και στο www.megacaravasvantis.gr.
1: Piccolo Market. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
2: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Delivery, όλα στην πόρτα σας.
1: Piccolo Market, μέλος του ομίλου πρώτων.
3: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο konyarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 11 19.

0: Για αυτούς που δεν προλαβαίνουν έχουμε μερικά tips για να προλάβουν. Πρώτον, γράψτε τις δουλειές σας. Δεύτερον, αξιολογήστε τες σε σημαντικές ασήμαντες. Τρίτον, υπολογίστε τι χρόνο θέλετε για κάθε δουλειά. Τέταρτον, τεμάχισε τις δουλειές σου, χώρισέ τις σε κομμάτια δηλαδή, για να τις κάνεις πιο εύκολα. Πέμπτον, κάνε δώρα στον εαυτό σου, αντάμιψέ τον, ξεκούρασέ τον, μην τον τυραννάς. Και έκτον και σημαντικότερον, μην αναβάλεις δουλειές, όχι στην αναβλητικότητα. Πάμε μουσική!
1: Radio Evia 104,1.
2: Κάθε στιγμή, ένα ελληνικό και αγαπημένο.
1: 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Το Ράδιο Εύβοια είναι η συντροφιά σου 24 ώρες το 24ωρο. Με άρωμα νοσταλγίας παίζει δυνατά τις μεγαλύτερες επιτυχίες και ξαναγράφει την ιστορία του ραδιοφώνου, ταξιδεύοντάς μας σε χρόνια που αγαπήσαμε. Με τη μουσική που συνεχίζουμε να αγαπάμε. Το παρελθόν είναι εδώ. Γίνεται παρόν και δημιουργεί το μέλλον. Παρέα με όλους εσάς, τους καθημερινούς ακροατές δίπλα του. Να το στηρίζουν και να μοιράζονται την αγάπη τους για τη μουσική που συνεχίζει μέχρι και σήμερα να μας κάνει να ονειρευόμαστε.
1: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Φουτς, Τυρόπιτα, Πίτσα, Μπουγάτσα. Αβάντων 42.
2: Μπλόκαρα σου λέω. Έμεινα από υπολογιστή και κινητό. Δεν δουλεύουν.
3: Για να ξεμπλοκάρεις, πήγαινε στην Εύβοια Mobicom. Ο έλεγχος για να βρουν τη βλάβη είναι δωρεάν.
2: Εύβοια Mobicom. Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών και υπολογιστών και λάπτοπ. Εύβοια Mobicom.
4: Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών τηλεφώνων.
2: Είμαστε top. Σου το κάνουμε να πετάει. Καινούρια κινητά, λάπτοπ, υπολογιστές, αλλά και μεταχειρισμένα. Και πρόβλημα κανένα. Έλα και θα δεις. Σημείωσε να μην χάθεις. Βενιζέλου 57 Χαλκίδα.
1: Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210 53 797.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή, ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: η ώρα είναι 1.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε. Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
3: Market. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
4: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου. Τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
3: Piccolo Market, μέλος του ομίλου πρώτων.
5: Ραδιοέφια 104,1. Μόνο τα καλύτερα.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Μπλόκαρα σου λέω. Έμεινα από υπολογιστή και κινητό. Δεν δουλεύουν.
1: Για να ξεμπλοκάρεις, πήγαινε στην Εύβοια Mobicom. Ο έλεγχος για να βρουν τη βλάβη είναι δωρεάν.
0: Εύβοια Mobicom. Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών και υπολογιστών και λάπτοπ. Εύβοια Mobicom.
2: Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών τηλεφώνων.
0: Είμαστε top. Σου το κάνουμε να πετάει. Καινούρια κινητά, λάπτοπ, υπολογιστές, αλλά και μεταχειρισμένα. Και πρόβλημα κανένα. Έλα και θα δεις. Σημείωσε να μην χάθεις. Βενιζέλου 57 Χαλκίδα.
3: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, Τυρόπιτα, Πίτσα, Μπουγάτσα. Αβάντων 42. Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53-797.
4: Ράδιο Εύβοια 104,1.
5: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
4: 104,1.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου, θα πετάξει την ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όπως χτυπάει η καρδιά μου, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή.

νιώσω την ανάσα σου να καίει. Σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγεις και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου σημάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι...

στο σκοτάδι σαν φωνιάς, να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Θα το νιώθω πως θα πετάξει η ψυχή μου. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροφή, θα κόψει.

0: megacaravasvantis.gr.
1: Piccolo Market. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
2: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα. Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας. Τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη. Τηλέφωνο 22 21 11 72 69. Και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 9536, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
1: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
3: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κονιάρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο konyarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 11 19.

0: Για αυτούς που δεν προλαβαίνουν έχουμε μερικά tips για να προλάβουν. Πρώτον, γράψτε τις δουλειές σας. Δεύτερον, αξιολογήστε τες σε σημαντικές ασήμαντες. Τρίτον, υπολογίστε τι χρόνο θέλετε για κάθε δουλειά. Τέταρτον, τεμάχισε τις δουλειές σου, χώρισέ τις σε κομμάτια δηλαδή, για να τις κάνεις πιο εύκολα. Πέμπτον, κάνε δώρα στον εαυτό σου, αντάμιψέ τον, ξεκούρασέ τον, μην τον τυραννάς. Και έκτον και σημαντικότερον, μην αναβάλεις δουλειές, όχι στην αναβλητικότητα. Πάμε μουσική!
1: Ράδιο Εύβοια 104,1 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοέβια 104,1.

και τι λέω εγώ το κάνω. Κι ας είχα δει στα μάτια σου πως θα πεθάνω. Έχω κρατήσει από το τσιγάρο σου τη στάχτη. Θα τη σκορπίσω όταν δεν σ' έχω αχτή.

0: ματιά.
1: Radio Evia 104,1 και στο Facebook. Ό,τι σε ανεβάζει, ανεβαίνει.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
1: Μπλόκαρα σου λέω. Έμεινα από υπολογιστή και κινητό. Δεν δουλεύουν.
2: Για να ξεμπλοκάρεις, πήγαινε στην Εύβοια Mobicom. Ο έλεγχος για να βρουν τη βλάβη είναι δωρεάν.
1: Εύβοια Mobicom. Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών και υπολογιστών και λάπτοπ. Εύβοια Mobicom.
3: Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών τηλεφώνων.
1: Είμαστε top. Σου το κάνουμε να πετάει. Καινούρια κινητά, λάπτοπ, υπολογιστές, αλλά και μεταχειρισμένα. Και πρόβλημα κανένα. Έλα και θα δεις. Σημείωσε να μην χαθείς. Βενιζέλου 57 Χαλκίδα.
4: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, Τυρόπιτα, Πίτσα, Μπουγάτσα. Αβάντων 42.
5: Παίζει Ράδιο Εύβοια 104,1.
6: Παίζει ελληνικά.

0: ώρα είναι 3.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε. Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
3: Μάρκετ, ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
4: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου. Τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
3: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
4: Η προστασία των δασών είναι υπόθεση όλων μας. Εσύ θα μείνεις θεατής.
5: Εθελοντικό σώμα δασοπροστασίας διάσωσης Εύβοιας. Ο εθελοντισμός δεν είναι χόμπι, είναι θεσμός.
4: Έλα μαζί μας και γίνε πιστοποιημένος δασοπυροσβέστης και διασώστης από την Ακαδημία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
5: Εθελοντικό σώμα δασοπροστασίας διάσωσης Εύβοιας. Για πληροφορίες 22 29 0 63 7 79, κινητό 69 80 55 08 02 και 69 87 65 64 76.
4: Εθελοντικό σώμα δασοπροστασίας διάσωσης Εύβοιας. Αλληλεγγύη, αλληλοβοήθεια, αλληλοσεβασμός.
6: Ράδιο Εύβοια 104,1.
7: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
6: 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Φουτζ, Τυρόπιτα, Πίτσα, Μπουγάτσα. Αβάντων 42.
1: Μπλόκαρα σου λέω. Έμεινα από υπολογιστή και κινητό. Δεν δουλεύουν.
2: Για να ξεμπλοκάρεις, πήγαινε στην Εύβοια Mobicom. Ο έλεγχος για να βρουν τη βλάβη είναι δωρεάν.
1: Εύβοια Mobicom. Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών και υπολογιστών και λάπτοπ. Εύβοια Mobicom.
3: Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών τηλεφώνων.
1: Είμαστε top. Σου το κάνουμε να πετάει. Καινούρια κινητά, λάπτοπ, υπολογιστές, αλλά και μεταχειρισμένα. Και πρόβλημα κανένα. Έλα και θα δεις. Σημείωσε να μην χαθείς. Βενιζέλου 57 Χαλκίδα.
0: Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53-797. Ραδιο Εύβοια
4: 104,1.

Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες, βρήκες γαλήνη και μετά το πυρπόλησες. Ήρθες μέσα στη μάχη με κλονάρι ειρήνης. Μιλώντας για ειρήνη ξαφνικά πυροβόλησες.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: www.karabasvandis.gr.
1: Piccolo Market. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
2: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
1: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
3: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κονιάρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο konyarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 11 19.

0: Για αυτούς που δεν προλαβαίνουν έχουμε μερικά tips για να προλάβουν. Πρώτον, γράψτε τις δουλειές σας. Δεύτερον, αξιολογήστε τες σε σημαντικές σας σήμαντες. Τρίτον, υπολογίστε τι χρόνο θέλετε για κάθε δουλειά. Τέταρτον, τεμάχισε τις δουλειές σου, χώρισε τις σε κομμάτια δηλαδή, για να τις κάνεις πιο εύκολα. Πέμπτον, κάνε δώρα στον εαυτό σου, αντάμιψέ τον, ξεκούρασέ τον, μην τον τυραννάς. Και έκτον και σημαντικότερον, μην αναβάλεις δουλειές, όχι στην αναβλητικότητα. Πάμε μουσική!
1: www.radioevia.gr. Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
2: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Φούτς, Τυρόπιτα, Πίτσα, Μπουγάτσα. Αβάντων 42.
1: Μπλόκαρα σου λέω. Έμεινα από υπολογιστή και κινητό. Δεν δουλεύουν.
2: Για να ξεμπλοκάρεις, πήγαινε στην Εύβοια Mobicom. Ο έλεγχος για να βρουν τη βλάβη είναι δωρεάν.
1: Εύβοια Mobicom. Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών και υπολογιστών και λάπτοπ. Εύβοια Mobicom.
3: Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών τηλεφώνων.
1: Είμαστε top. Σου το κάνουμε να πετάει. Καινούρια κινητά, λάπτοπ, υπολογιστές, αλλά και μεταχειρισμένα. Και πρόβλημα κανένα. Έλα και θα δεις. Σημείωσε να μην χαθείς. Βενιζέλου 57 Χαλκίδα.
0: Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
4: Ακούτε Ράδιο Εύβοια 104,1.
5: 104,1.
4: Ακούτε όλα τα ελληνικά.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: ώρα είναι 5. Πίκολο Μάρκετ. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
1: Πίκολο Μάρκετ. Με 3 καταστήματα. Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας. Τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη. Τηλέφωνο 22 21 11 72 69. Και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου. Τηλέφωνο 22 21 11 95 36. Κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
0: Piccolo Market, μέλος του ομίλου πρώτων.
2: Στο ανανεωμένο

0: www.karabasvandis.gr.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε. Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
3: Η προστασία των δασών είναι υπόθεση όλων μας. Εσύ θα μείνεις θεατής.
4: Εθελοντικό Σώμα Δασοπροστασίας Διάσωσης Εύβοιας. Ο εθελοντισμός δεν είναι χόμπι, είναι θεσμός.
3: Έλα μαζί μας και γίνε πιστοποιημένος δασοπυροσβέστης και διασώστης από την Ακαδημία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
4: Εθελοντικό Σώμα Δασοπροστασίας Διάσωσης Εύβοιας. Για πληροφορίες 2229-063-779, κινητό 6980-55-08-02 και 6987-65-64-76.
3: Εθελοντικό Σώμα Δασοπροστασίας Διάσωσης Εύβοιας. Αλληλεγγύη, αλληλοβοήθεια, αλληλοσεβασμός.
5: Ράδιο Εύβοια 104,1. Ελληνικό ραδιόφωνο.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή, ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53-797.
1: Μπλόκαρα σου λέω. Έμεινα από υπολογιστή και κινητό. Δεν δουλεύουν.
2: Για να ξεμπλοκάρεις, πήγαινε στην Εύβοια Mobicom. Ο έλεγχος για να βρουν τη βλάβη είναι δωρεάν.
1: Εύβοια Mobicom. Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών και υπολογιστών και λάπτοπ. Εύβοια Mobicom.
3: Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών τηλεφώνων.
1: Είμαστε top. Σου το κάνουμε να πετάει. Καινούρια κινητά, λάπτοπ, υπολογιστές, αλλά και μεταχειρισμένα. Και πρόβλημα κανένα. Έλα και θα δεις. Σημείωσε να μην χάθεις. Βενιζέλου 57 Χαλκίδα.
4: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, Τυρόπιτα, Πίτσα, Μπουγάτσα. Αβάντων 42.
5: Ράδιο Εύβοια 104,1.
6: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
5: 104,1.

0: Η ώρα είναι 6. Μάρκετ, ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
1: Piccolo Market με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70, Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69, και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
0: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
2: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
3: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κονιάρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο konyarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
4: Στο ανανεωμένο

Bandits. Κύρος, αξιοπιστία, διότι δεν είμαστε πολιτές, αλλά ειδική με γνώση και εμπειρία στο είδος μας. Μέγκα Καραβός Bandits. Σαλαμίνος 2 Χαλκίδα, στη Λιανία Άμμο στα Φανάρια. Και στο www.megacaravasbandits.gr.

0: Για αυτούς που δεν προλαβαίνουν έχουμε μερικά tips για να προλάβουν. Πρώτον, γράψτε τις δουλειές σας. Δεύτερον, αξιολογήστε τες σε σημαντικές ασήμαντες. Τρίτον, υπολογίστε τι χρόνο θέλετε για κάθε δουλειά. Τέταρτον, τεμάχισε τις δουλειές σου, χώρισέ τις σε κομμάτια δηλαδή, για να τις κάνεις πιο εύκολα. Πέμπτον, κάνε δώρα στον εαυτό σου, αντάμιψέ τον, ξεκούρασέ τον, μην τον τυραννάς. Και έκτον και σημαντικότερον, μην αναβάλεις δουλειές, όχι στην αναβλητικότητα. Πάμε μουσική!
1: Radio Evia 104,1 104,1.
2: Περνάς καλά, αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις πού είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

βγαίνεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοέβια 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, Τυρόπιτα, Πίτσα, Μπουγάτσα. Αβάντων 42. Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
1: Μπλόκαρα σου λέω. Έμεινα από υπολογιστή και κινητό. Δεν δουλεύουν.
2: Για να ξεμπλοκάρεις, πήγαινε στην Εύβοια Mobicom. Ο έλεγχος για να βρουν τη βλάβη είναι δωρεάν.
1: Εύβοια Mobicom. Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών και υπολογιστών και λάπτοπ. Εύβοια Mobicom.
3: Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών τηλεφώνων.
1: Είμαστε top. Σου το κάνουμε να πετάει. Καινούρια κινητά, λάπτοπ, υπολογιστές, αλλά και μεταχειρισμένα. Και πρόβλημα κανένα. Έλα και θα δεις. Σημείωσε να μην χαθείς. Βενιζέλου 57 Χαλκίδα.
0: Ραδιοέφια 104,1. Μόνο τα καλύτερα.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: ώρα είναι 7. Piccolo Market. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
1: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
0: Piccolo Market, μέλος του ομίλου πρώτων.
2: Στο ανανεωμένο

0: σε σχέση της ποιότητας και τιμής. Μέγα Καραβασβάνης. Κύρος, αξιοπιστία, διότι δεν είμαστε πολιτές, αλλά ειδική με γνώση και εμπειρία στο είδος μας. Μέγα Καραβασβάνης. Σαλαμίνος 2 Χαλκίδα, στη Λιανή Άμμο στα Φανάρια. Και στο www.megacaravasvantis.gr.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε. Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 1119.
3: Η προστασία των δασών είναι υπόθεση όλων μας. Εσύ θα μείνεις θεατής.
4: Εθελοντικό Σώμα Δασοπροστασίας Διάσωσης Εύβοιας. Ο εθελοντισμός δεν είναι χόμπι, είναι θεσμός.
3: Έλα μαζί μας και γίνε πιστοποιημένος δασοπυροσβέστης και διασώστης από την Ακαδημία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
4: Εθελοντικό Σώμα Δασοπροστασίας Διάσωσης Εύβοιας. Για πληροφορίες 22 29 0 63 779, κινητό 69 80 55 08 02 και 69 87 65 64 76.
3: Εθελοντικό Σώμα Δασοπροστασίας Διάσωσης Εύβοιας. Αλληλεγγύη, αλληλοβοήθεια, αλληλοσεβασμός.
5: Ράδιο Εύβοια 104,1.
6: Κάθε στιγμή, ένα ελληνικό και αγαπημένο.
5: 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Μπλόκαρα σου λέω. Έμεινα από υπολογιστή και κινητό. Δεν δουλεύουν.
1: Για να ξεμπλοκάρεις, πήγαινε στην Εύβοια Mobicom. Ο έλεγχος για να βρουν τη βλάβη είναι δωρεάν.
0: Εύβοια Mobicom. Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών και υπολογιστών και λάπτοπ. Εύβοια Mobicom.
2: Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών τηλεφώνων.
0: Είμαστε top. Σου το κάνουμε να πετάει. Καινούργια κινητά, λάπτοπ, υπολογιστές, αλλά και μεταχειρισμένα. Και πρόβλημα κανένα. Έλα και θα δεις. Σημείωσε να μην χαθείς. Βενιζέλου 57 Χαλκίδα.
3: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, τυρόπιτα, πίτσα, μπουγάτσα. Αβάντων 42. Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53-797.
4: Ράδιο Εύβοια 104,1.
5: 104,1. Μόνο επιτυχίες.

γιατί η καρδιά μου πάλι τόση ερημιά. Γιατί στα μάτια μου υπάρχει τόσος πόνος. Γιατί προδόθηκες για ακόμα μια φορά. Γιατί για σένα να υπάρχει ένας δρόμος. Ζητάς πολλά,

0: Μάρκετ. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
1: Πίκολο Μάρκετ. Με 3 καταστήματα. Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη. Τηλέφωνο 2221 1172 69. Και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου. Τηλέφωνο 2221 1195 36. Κινητό 69802 62700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
0: Πίκολο Μάρκετ. Μέλος του ομίλου πρώτων.
2: Στο ανανεωμένο.

Ζωές αξεσουάρ μπάνιου. Τώρα γιορτάζουμε την τέταρτη δεκαετία μας και σας έχουμε τιμές γονδρικής πώλησης και στη Λιανική. Είμαστε χάρη σε εσάς στην κορυφή και προκαλούμε και αναζητούμε ανταγωνιστές να μας συγκρίνετε σε σχέση της ποιότητας.

Καλησπέρα σας αγαπητές φίλες και φίλοι. Είμαι ο Νίκος Κουγιουμτζιάν και σας καλωσορίζω σήμερα Παρασκευή 15 Μαΐου του 2026 από το στούντιο του Νέα Σμύρνη Radio TV. Οι μουσικές περιπέτειες θα είναι και απόψε κοντά σας για το επόμενο 2 ώρα 8 με 10 το βραδάκι. Χαμηλώνουμε λιγάκι τα φώτα, αφήνουμε έξω τις έννοιες και αποχαιρετούμε την εβδομάδα με τα καλά και όσα μας έχει στεναχωρήσει και πάμε μαζί να ταξιδέψουμε για το επόμενο 2 ώρο. Chat room δικό σας και απόψε για τις καλησπέρες, τα μηνύματα και οτιδήποτε επιθυμείτε να κουβεντιάσουμε. Τη γλυκιά μας καλησπέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες που είστε απόψε εδώ κοντά μας και φυσικά στις αναμεταδόσεις μας μέσα από τον manaelada.net, το ραδιοφωνάκι.com και το κανάλι 1 Extra σε όλους τους φίλους Έλληνες της Ομογένειας. Και στη νέα μας αναμετάδοση από τους 104.1 των FM, το ράδιο Εύβοια, που μας ακούν όλοι οι φίλοι Έλληνες από την Χαλκίδα και τον ομό Εύβοιας φυσικά. Καθίστε αναπαυτικά, βάλτε λίγο ποτό, λίγο κρασάκι, ένα όμορφο μουσικό ταξίδι να απόψε κοντά μας, με όμορφα λόγια και μουσικές πίσω από το μικρόφωνο φυσικά ο Νίκος Κουγιουμτζιάν και ίσως και κάποιες εκπλήξεις απόψε. Την εικόνα σου λοιπόν σεβάστηκα ως ορχιστρικό και πάμε να ξεκινήσουμε. Καλή ακρόαση σε όλες και σε όλους.

Ξεκινήσαμε το μουσικό μας ταξίδι με Pixlax και μια συνουσία μυστική, και για τη συνέχεια παίζεις με την ευαισθησία μου, μα την ουσία μου δεν την προσέχεις, και στις καρδιάς μου τα σκυρτήματα άλλα προβλήματα λες ότι έχεις.

Και τη ζητάω λοιπόν, Διονύση Σαββόπουλο, λαβρέτη Μαχαιρίτσα, στο προηγούμενο. Ονομαστικές καλησπέρες σιγά σιγά σε όλους τους αγαπημένους φίλους και τις φίλες που βλέπω και συγκεντρώνονται εδώ στο καθιερωμένο ραντεβού της Παρασκευής, στις μουσικές μας περιπέτειες. Καλησπέρα στον κύριο Δημήτρη το Ζώμα, στην κυρία Ελένη από τον Νέο Κόσμο, στον Άγγελο από τη Νέα Σμύρνη, την Εφροσύνη τη Λούζη, τον Κίμωνα από τη Νέα Σμύρνη, την Αφροδίτη από τον Νέο Κόσμο, τον Παύλο και τη Ζωή από τη Νέα Σμύρνη, την Αλέκα μας από τη Νέα Σμύρνη και τη Βαλεντίνα μας φυσικά από τη Νέα Σμύρνη. Τι όμορφα συγκεντρωνόμαστε σιγά σιγά εδώ στο κλασικό πλέον ραντεβού της Παρασκευής Μουσικές Περιπέτειες. Πίσω από τα μικρόφωνα ο Νίκος Οκουγιουμτζιάν, ο Νέα Σμύρνη Radio TV φυσικά στη συχνότητά σας, ο Πολκοτρώνης κλασικά κοντά μου εδώ στη ρύθμιση του ήχου που με τα κουμπάκια ασχολείται συνέχεια στην κονσόλα. Έχουμε ήδη χαμηλώσει τα φώτα, φανταστείτε στο στούντιο αυτή τη στιγμή είναι σχεδόν όλα σβηστά, μερικά σποτάκια από πάνω αναμένα και έχουμε ήδη φτιάξει μια φοβερή ατμόσφαιρα που θα τη μοιραστούμε απόψε εδώ μαζί, αγαπητές φίλες και φίλοι. Λοιπόν, πάμε λοιπόν για το επόμενο αγαπημένο, το οποίο φέρει τον τίτλο Αληθινό. Ο Απόστολος Βαλαρούτσος και ο Αλκίνος Ιωαννίδης ερμηνεύουν το επόμενο κομμάτι σε στίχους και μουσική του Απόστολου Βαλαρούτσου. Πάμε να το απολαύσουμε και ερχόμαστε γιατί έχουμε να πούμε πολλά και διάφορα.

παιδιά. Μέσα μας κρύβονται και κλαίνε, μα στον ύπνο συχνά μας το λένε, μας το λένε.

Στοίχοι του επόμενου τραγουδιού που ακολουθούν ανήκουν στην ποιήτρια Κατίνα Παΐζη. Ποια όμως είναι η ιστορία του επόμενου τραγουδιού και ταυτόχρονα ποίηματος? Γύρω στο 1920 η μικρή Κατίνα είχε πάει σε ένα φιλικό σπίτι με την οικογένειά της να ακούσουν μουσική δωματίου. Εκεί ερωτεύτηκε κεραυνοβόλα μάλιστα τον βιολοντσελίστα της ορχήστρας. Το ίδιο βράδυ εκμυστηρεύτηκε αυτό που ένιωθε για εκείνον στην αδερφή της. Αυτό το γεγονός αποτέλεσε μία πηγή έμπνευσης για να γράψει το επόμενο εκπληκτικό ποίημα. Το σπουδαίο βέβαια για εκείνη ήταν ότι μετά από κάποια χρόνια παντρεύτηκε αυτό το συγκεκριμένο άντρα που κατάφερε να την εμπνεύσει.

0: όσο πολύ σ' αγάπησα και Χρήστο στη Βίω στο προηγούμενο, ένα πολύ πολύ αγαπημένο που τα απολαύσαμε και εδώ στις μουσικές μας περιπέτειες σε μια ιδιαίτερη εκπομπή που έχουμε ετοιμάσει απλή, όπως λέω και εγώ, γιατί δεν έχουμε κάποιο καλεσμένο, δεν έχουμε κάποιο αφιέρωμα απόψε, αγαπητές φίλες και φίλοι. Έχουμε την απλή εκπομπή των μουσικών περιπέτειών, τα οποία είναι κομμάτια αγαπημένα από σπουδαίους στιχουργούς, ερμηνευτές και συνθέτες και ταυτόχρονα απολαμβάνουμε πολύ όμορφους σχολιασμούς που έχω βρει ανάμεσα στα τραγούδια για τα οποία έχουν γραφτεί, την ιστορία τους και διάφορες πληροφορίες που αφορούν τα συγκεκριμένα. Οπότε αυτές τις εκπομπές τις λέω, να το πω έτσι, και τις χαρακτηρίζω προσωπικά εγώ ως απλές εκπομπές, αλλά είναι, θεωρώ, πολύ πολύ όμορφες και μου θυμίζουν την αρχή των μουσικών περιπετειών, έτσι όπως είχα ξεκινήσει εγώ πριν περίπου 7 χρόνια. Δεν έχουμε λοιπόν καλεσμένο εδώ απόψε, δεν έχουμε αφιέρωμα, αλλά εχθές το βραδάκι, συγκεκριμένα στην εκπομπή του Πολ Κοτρώνη, του συνάδελφου ραδιοφωνικού παραγωγού και ηχολήπτη του σταθμού μας, είχαμε ένα πολύ πολύ σπουδαίο καλλιτέχνη, ένα σημαντικό πρόσωπο, έναν μουσικό και ερμηνευτή, τον Γεράσιμο Ανδρεάτο, έτσι, Πολ μου.
1: Καλησπέρα Νικόλα μου, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές μας.
0: Καλησπέρα.
1: Εχθές πραγματικά ήταν μια ιδιαίτερη ημέρα, και ιδιαίτερη ημέρα και ιδιαίτερη εκπομπή, πρέπει να πω. Ήταν ένας σπουδαίος καλλιτέχνης και όπως έγραψα και σε μια δημοσίευση που έκανα σε μια φωτογραφία σήμερα στο Facebook, ήταν ένας σπουδαίος καλλιτέχνης κοντά μας, μα πάνω απ' όλα άνθρωπος.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό που ζήσαμε χθες εδώ, εγώ και η Εφροσύνη, την οποία θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου, για την παρουσία της εδώ στο σταθμό, καθώς και όλους εσάς που ήσασταν στην ακρόαση, γιατί ήταν πολύτιμο για μας και σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας.
0: Πολύ σωστά.
1: Έτσι. Ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Δεν το φανταζόμουν. Άλλο περίμενα ότι θα δω και είδα κάτι εντελώς διαφορετικό.
0: Πολ μου είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος, σπουδαίος καλλιτέχνης, μουσικός και ερμηνευτής. Εγώ τον ακολουθώ πάρα πολύ καιρό. Έχω ερμηνεύσει και κάποια τραγούδια, όπως το Στη Σκέψη της Τρελής, το πολύ πολύ αγαπημένο.
1: Το ακούσαμε και χθες.
0: Πραγματικά. Ο Γεράσιμος Ανδρεάτος, από ό,τι είδα και στις φωτογραφίες και άκουσα όλη την εκπομπή σας, ο άνθρωπος ήρθε με πάρα πολύ μεράκι, όρεξη, αγάπη και ανοίχτηκε, είπε πάρα πολύ όμορφα πράγματα για την καλλιτεχνική του πορεία.
1: Ακριβώς.
0: Και μέσα από την εκπομπή σου νομίζω ότι γνωρίσαμε χθες τον Γεράσιμο, να το πω έτσι.
1: Γνωρίσαμε έναν αγαπημένο άνθρωπο, έτσι, έναν άνθρωπο πολύ ανοιχτό.
0: Ακριβώς.
1: Μακριά από την αυτοπροβολή, να πω.
0: Σωστά, σωστά.
1: Ένας απόλυτα φυσιολογικός άνθρωπος, χωρίς να έχει που δεν έχει επηρεαστεί από την λάμψη αυτής της, γιατί όπως και να το κάνουμε έχει λάμψει στην καριέρα του.
0: Πολύ σωστά.
1: Σε όλα αυτά τα χρόνια δεν έχει επηρεαστεί καθόλου.
0: Ακριβώς. Και όπως αναφέρει και η Αλέκα μας.
1: Ζήσαμε κάτι μαγικό.
0: Θα συμφωνήσω απόλυτα με την ακροάτριά μας, την Αλέκα. Ο Πολ χθες είχε μεγάλη επιτυχία στην εκπομπή του.
1: Να σε καλά, Αλέκα.
0: Έτσι είναι, Αλέκα μου. Πραγματικά ήθελα να είμαι και εγώ κοντά σας.
1: Θέλω να ξέρεις ότι στεναχωρήθηκα που δεν ήσουν εδώ.
0: Εχθές ήθελα πάρα πολύ λοιπόν να είμαι κοντά σας και εγώ στεναχωρήθηκα γιατί δεν τα κατάφερα λόγω του ότι εχθές ασόψετε. Έτσι είχα κάποιο μικρό θεματάκι υγείας το οποίο το αντιμετωπίζω και προσπαθώ έτσι λιγάκι.
1: Παραστικά, Νικόλα.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, οπότε ήθελα να είμαι χθες κοντά σας, δεν τα κατάφερα. Αλλά πρώτα θα στα επόμενα πόλη μου.
1: Σε περιμένω, Νικόλα μου, όποτε θες.
0: Θα είμαστε παρεούλα. Να αναφέρω σε αυτό το σημείο ότι στο Νέας Μίνι Radio TV λοιπόν.
1: Και θα ανέβει και η εκπομπή, με συγχωρείς που σε διακόπτω. Θα ανέβει και η εκπομπή, απλά δεν έχω προλάβει να την ετοιμάσω και να κάνω αυτά που θέλω για να ανέβει όπως πρέπει να ανέβει.
0: Ο Νέας Μίνι Radio TV λοιπόν είχε χθες έναν πολύ σπουδαίο καλλιτέχνη, τον Γεράσιμο Ανδρεάτο. Και πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ που στο σταθμό μας έχουν έρθει, να το πω έτσι, και συνεχίζουν να έρχονται σπουδαία και σημαντικά ονόματα.
1: Και θα συνεχίσουν.
0: Πολ μου, καλή επιτυχία. Σου εύχομαι μέσα από την καρδιά.
1: Να σε καλά, Νικόλα μου. Η επιτυχία εδώ είναι όλων μας. Δεν είναι μόνο δική μου. Είναι αυτό που κάνουμε εδώ. Ανοίξει σε όλους μας.
0: Πολύ σωστά. Πάμε λοιπόν για τη συνέχεια στο επόμενο κομμάτι. Σελήνη και Άστρα και Βασίλης Παπακοσταντίνος στην ερμηνεία. Μουσική Αλέξανδρος Χατζίνη Κολουδάκης και στίχη από τον Χρήστο Φλουρί. Πάμε να το απολαύσουμε.

0: και για τη συνέχεια η συνεργασία του τραγουδοποιού Νικόλα Λιβαδίτη με την ερμηνεύτρια Ρίτα Αντωνοπούλου και τον ηθοποιό Θανάση Αλευρά έκαναν το επόμενο τραγούδι, το «Έλα και πάμε», να ξεχωρίσει ανάμεσα στις 10 πιο ομορφότερες μουσικές ιστορίες γεμάτες αλήθεια και φως. Για πάμε λιγάκι να δούμε τι έχει να μας πει το επόμενο.
1: Θέλω να σε δω. Θέλω τόσο πολύ να σε καλέσω σε εκείνο το ταξίδι. Θέλω μπροστά σου να σταθώ και να σου πω:
2: έλα και πάμε.

Το μόνο που ήθελα ήταν να ταξιδέψω μαζί σου. Μα εσύ φοβόσουν τις μετακινήσεις. Έτρεμε στα ταξίδια, ακόμα και αυτά που σκαρώναμε με το νου. Επανέφερες τα πάντα σε μια σκούρα πραγματικότητα, δίχως ίχνο.

Και οι φωνές τους δένουν τόσο όμορφα όσο λίγες στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού. Οι δυο τους, αλλά και η κάθε μία ξεχωριστά, συντρόπευσαν άπειρες φορές τις μέρες αλλά και τα βράδια μας, πότε ανεβάζοντας τη διάθεσή μας και πότε συγκινώντας μας, με στιχάκια που αγγίζουν την ψυχή πολύ πολύ βαθιά. Είναι η Χαρούλα Αλεξίου και η Δήμητρα Γαλάνη στο επόμενο. Έλα μαζί μου.

κομμάτι που συνήθως το ερμηνεύουμε μαζί και μου τη θυμίζει πάντα. Και πόσοι από εμάς δεν χαράξαμε πάνω σε κάποιο παλιό κάστρο τη λέξη αγαπώ ή μια ημερομηνία από μια σχέση μας. Ο Παντελής Θαλασσινός ερμηνεύει την παρακάτω αγαπημένη μπαλάντα με τον ιδιαίτερο δικό του ξεχωριστό τρόπο.

0: Τι όμορφη μπαλάντα, τι αγαπημένο κομμάτι το προηγούμενο του Παντελή Θαλασσινού που εμάς τους ρομαντικούς, να το πω έτσι, μας αγγίζει πολύ περισσότερο, έτσι, Πόλ μου.
1: Ακριβώς, Νικόλα.
0: Λοιπόν, η Βαλεντίνα μας αναφέρει τι τραγούδι και αυτό, στίχοι που δεν χώρεσαν μαζί στη μουσική. Πόσο δύσκολο να ταιριάξουν κομμάτια που είναι από την αρχή αντίθετα, παράλληλα, Δύση και Ανατολή, μα αν το θέλω, είναι τόσο δυνατό, ίσως έστω και φανταστικά κάποτε να κουμπώνουν. Στιγμιαία να ανταμώνουν, αναφέρει η Βαλεντίνα μας. Πολύ, πολύ σωστά.
1: Βαλεντίνα μου, δεν έρχεσαι από εδώ με την κιθάρα σου να κάνουμε ένα live?
0: Και νομίζω ότι το συγκεκριμένο, το κάστρο το παλιό, θα μας ταιριάζει πάρα πάρα πολύ, έτσι.
1: Εγώ θέλω να σας ακούσω σε αυτό.
0: Τέλεια, τέλεια. Οπότε, Βαλεντίνα μου, ετοιμάσου. Ξέρεις, συγχωρείς.
1: Ετοιμάσου, γιατί έρχεσαι προς τα δω.
0: Λοιπόν, και καθώς τα ρολόγια πλησιάζουν 9 παρατέταρτο.
1: Ακριβώς.
0: Αγαπητέ κύριε συνάδελφε,
1: παρακαλώ,
0: θέλω να κουβεντιάσουμε κάποια πράγματα μαζί.
1: Ό,τι
0: έτσι,
1: θέλετε.
0: Νομίζω ότι σήμερα η εκπομπή θα διαφοροποιηθεί λιγάκι.
1: Βεβαίως.
0: Μουσικές περιπέτειες, μουσικά μονοπάτια.
1: Μουσικά είμαστε.
0: Μουσικά είναι όλα.
1: Έτσι,
0: έτσι.
1: Όλα μουσικά.
0: Λοιπόν, και θα ήθελα λίγο να αναπτύξω ένα θέμα, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Λίγο ανάμεσα στα κομμάτια, τα όμορφα, τα έντεχνα, και επειδή έχουμε και αγαπημένα πρόσωπα, θέλουμε και τη συμβουλή σας, θέλουμε και την άποψή σας στο chat room του σταθμού, και να κουβεντιάσουμε λιγάκι για τα web radios, τα διαδικτυακά ραδιόφωνα, αλλά και τα ραδιόφωνα των FM. Mm-hmm. Γιατί να σας ενημερώσουμε, αγαπητές φίλες και φίλοι, ότι ο Πολ Κοτρώνης είναι πολλά χρόνια, πολύ περισσότερα χρόνια, να το πω έτσι, στο ραδιόφωνο. Έχει ασχοληθεί ο άνθρωπος και σε ραδιόφωνα των FM. Οπότε θέλω να κουβεντιάσουμε κάποια πράγματα σχετικά, Πολ μου, με τις διαφορές ανάμεσα στα web radios και στα ραδιόφωνα των FM.
1: Στα ραδιόφωνα, ναι. Ό,τι θες.
0: Εγώ έχω βρει κάποια κομμάτια τα οποία θέλω να εστιάσουμε έτσι λίγο την κουβέντα μας. Και το πρώτο που θα αναφέρω είναι τους τρόπους μετάδοσης και την εμβέλεια. Χαρακτηριστικά στα FM χρησιμοποιούμε τα αναλογικά, λοιπόν, ερτζιανά κύματα. Η εμβέλεια είναι τοπική, εξαρτάται από τον μπομπό και τη γεωγραφική θέση. Ενώ αντίστοιχα στα web radios χρησιμοποιείται το διαδίκτυο, είναι streaming. Έτσι.
1: Είναι,
0: η εμβέλεια είναι παγκόσμια, μπορεί να ακουστεί και να ακούσει οποιοδήποτε θέλει από όποιο σημείο του κόσμου και να προσφέρει ένα πεντακάθαρο ψηφιακό ήχο. Θέλω λίγο την άποψη και την τοποθέτησή σου σχετικά με την εμβέλεια. Είναι το πρώτο κομμάτι το οποίο θέλω να κουβεντιάσουμε.
1: Κοίταξε να δεις, Νικόλα μου. Καλά, για το θέμα της εμβέλειας ασυζητητεί. Τα web radios είναι κατάλληλα.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή μπορείς να ακούσεις όποια γωνιά του πλανήτη και αν βρίσκεσαι. Ένα παράδειγμα να σου πω προηγουμένως, τα κορίτσια είχαν ακροατές από Ισπανία.
0: Μάλιστα. Τα κορίτσια είναι
1: η Βιβίγονατα.
0: Πολύ ωραία. Είναι η εκπομπή, η καινούργια εκπομπή που είναι πριν από μένα με metal, έτσι, στοιχείο.
1: Τώρα λοιπόν, το πρώτο θετικό στα διαδικτυακά ραδιόφωνα είναι αυτό. Αν θες τη γνώμη μου, παρόλο που την άποψή μου την ξέρεις.
0: Έτσι, θέλω να τη μοιραστούμε και στον αέρα.
1: Εγώ είμαι φανατικός οπαδός των FM.
0: Μάλιστα.
1: Άλλο είναι, και να σου πω και κάτι, επειδή κυκλοφορώ πολύ ουσιαστικά με ταξί. Κυκλοφορώ αρκετά.
0: Σωστά.
1: Για διάφορες δουλειές που έχω.
0: Μάλιστα.
1: Στο κέντρο και λοιπά. Και κυκλοφορώ αρκετά. Το μειονέκτημα των διαδικτυακών ραδιοφώνων είναι ότι δεν μπορείς να τα ακούσεις με την ίδια ευκολία στο
0: παντού, στο δρόμο, αμάξι, όταν οδηγάς. Παρόλο που λέγανε πολλοί ότι κάποια στιγμή θα επεκταθεί τόσο πολύ
1: το σήμα,
0: και το διαδίκτυο, και θα μπορέσουμε να ακούμε και στα
1: αυτοκίνητα. Το σήμα σιγά σιγά θα γίνει ψηφιακό. Ήδη έχει γίνει.
0: Μπράβο.
1: Απλά είναι αυτό, ότι πρέπει να έχεις ίντερνετ
0: παντού
1: για να μπορέσεις να ακούσεις ένα διαδικτυακό ραδιόφωνο, κάτι το οποίο δεν βολεύει.

0: Και το έχω δει και από τους ίδιους τους επαγγελματίες. Δηλαδή, κάθε φορά που είμαι στον δρόμο και με ρωτάνε ποιο είναι το επαγγελμά σου, και τους λέω μουσικός παραγωγός.
1: Δεν ρωτάνε αμέσως σε ποια συχνότητα
0: τον FM,
1: σα ακούσουμε. Έτσι ακριβώς. Οπότε εκεί, Πολ μου, είναι κάτι που χάνει, να το πω έτσι, το ιντερνετικό ραδιόφωνο από το αντίστοιχο των FM.
0: Και ιδιαίτερα χάνει στις μεγαλύτερες ηλικίες από εμάς.
1: Ακριβώς. Να εστιάσουμε λιγάκι στις σαραντάριδες και πάνω. Ποια είναι η άποψή σου?
0: Κοίταξε να δεις. Όπως το είπες, σαραντάριδες και πάνω.
1: Και πάνω. Έτσι. Που είναι οι πιο κλασικοί παραδοσιακοί ακροατές των FM.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Έχουν συνηθίσει σε ένα πολύ συγκεκριμένο. Καταρχάς, σε όποιο όχημα δημοσίας κρίσης μπεις, θα δεις ότι είναι ανοιχτό το ραδιόφωνο.
1: Σωστά, σωστά.
0: Η μπάντα των FM, θέλω να πω, και όχι κάποιο ιντερνετικό.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Λένε ότι κάποια στιγμή θα επεκταθεί τόσο πολύ το ίντερνετ, να το πω έτσι, που θα πιάνουν και στα αυτοκίνητα και στους δρόμους, αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ μακρινό αυτό το σενάριο. Για να μπορέσουν, για παράδειγμα, κάποιος που οδηγάει αυτή τη στιγμή να ακούσει εσένα και εμένα.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Καταρχάς, πρέπει. Σε αυτό το σημείο θα φτάσουμε, αλλά θα φτάσουμε όταν η δική μας η γενιά. Θα είμαστε περίπου 65 με 70 εκεί.
1: Ναι. Και αν έχουμε και μια διαφορά από όλοι εμείς καμιά δεκαετία, οπότε εγώ φαντάζομαι πόσο θα είμαι.
0: Ακριβώς. Ναι, αλλά εσύ θα γνωρίζεις όμως.
1: Σωστά. Η Αφροδίτη μας αναφέρει έχουμε 5G πλέον παντού και οι οπτικές ίνες έχουν κατασκάψει και όλη την Αθήνα αυτή τη στιγμή.
0: Να σου πω, Αφροδίτη μου, αυτό πες το σε έναν ηλικιωμένο που είναι άνω των 70, να δεις τι θα σου πει.
1: Σωστά. Πολύ μου, περνάμε λίγο στο επόμενο. Κόστος και δημιουργία ενός ιντερνετικού σταθμού και ένα των FM. Φαντάζομαι τον FM απαιτεί πολύ ακριβό εξοπλισμό, αδειοδοτήσεις, πομπούς, κεραίες και όλα αυτά τα τεχνικά που χρειάζεται. Αντίστοιχα όμως, ένα web radio απαιτεί ελάχιστο κόστος εκκίνησης, ένας υπολογιστής αρκεί, ένα μικρόφωνο, μια καλή σύνδεση στο ίντερνετ, ο σερβερ φαντάζομαι,
0: και μια κονσολίτσα για να κάνεις τη μίξη σου σωστά και όπως πρέπει.
1: Και ένας ραδιοφωνικός παραγωγός που αγαπάει πάρα πολύ αυτό το μέσο.
0: Ακριβώς, και το διαδικτυακό μπορείς να το κάνεις από που κι αν είσαι.
1: Γνωρίζουμε περίπου το κόστος αν θέλουμε να στήσουμε ένα σταθμό των FM. Μιλάμε για τι νούμερα.
0: Τον FM.
1: Περίπου, δεν είπα ακριβώς έτσι, κατά προσέγγιση.
0: Χοντρικά.
1: Κατά προσέγγιση, ναι. Χοντρικά και χωρίς να θέλουμε να μας πεις έτσι νούμερα ακριβώς.
0: Ακριβή νούμερα δεν μπορώ να σου δώσω. Γιατί διαφέρει.
1: Από την Αθήνα, αν είναι επαρχία, αν είναι ίσως.
0: Καταρχάς, διαφέρει και ο εξοπλισμός που θέλει να βάλει ο κάθε
1: ραδιοφωνικός. Οι κεραίες του, η πομπή και όλα τα σχετικά. Αλλά περίπου πόσα χρήματα χρειάζονται, ίσως και για την άδεια, αν γνωρίζεις να μας πεις.
0: Το κόστος της άδειας ξεκινάει περίπου από 50.000 και πάνω.
1: Μάλιστα.
0: Είναι αναλόγως και την εμβέλεια του
1: σωστό,
0: σταθμού.
1: Σωστό, το σήμα πόσο πιάνει, έτσι.
0: Αναλόγως και την εμβέλεια του σταθμού και το τι εμβέλεια έχει ο σταθμός που ουσιαστικά θέλει να δημιουργήσει.
1: Σωστά, σωστά.
0: Καλά, δεν μιλάμε για σταθμούς με τεράστια εμβέλεια που
1: σχετικά
0: μπορεί να ακούγονται και εκτός Αθηνών, να έχουν αναμεταδότες κλπ. Αυτό το κόστος δεν το συζητάμε.
1: Είναι τεράστιο, τεράστιο. Η μεγάλη, η σπουδαία.
0: Μπορεί να φτάσει και μέχρι 1 εκατομμύριο ευρώ.
1: Πάρα πολύ, πάρα πολλά χρήματα. Και όπως αναφέρει η Αφροδίτη μας, λεφτά υπάρχουν λοιπόν.
0: Έτσι. Και δεν το είπε η Αφροδίτη μας αυτό, κάποιος άλλος το είπε. Λοιπόν. Που ήταν μέσα στα πράγματα.
1: Πολ μου, ξέρω ότι σε ευνηδιάζω, μου αρέσει αυτή η κουβεντούλα που κάνουμε. Περνάμε στο επόμενο κομμάτι. Ακολουθεί Σαν Χουάν, Σταύρος Φιόλας και Ρένα Μόρφη. Δεν τελειώσαμε.
0: Με ηρέμησες, πρέπει να σου το πω αυτό.
1: Δεν τελειώσαμε, επιστρέφουμε με τα επόμενα.

0: τι όμορφο, πάρα πολύ ωραίο το προηγούμενο. Σαν Χουάν, Σταύρος Ιόλας και Ρένα Μόρφη. Λοιπόν, Πολ μου, συνεχίζουμε λίγο την κουβέντα μας και πάμε στο κομμάτι ακροαματικότητα και πρόσβαση. Στα FM, λοιπόν, απαιτείται μια κλασική συσκευή ραδιοφώνου.
1: Ακριβώς.
0: Δεν έχει κάποιο περιορισμό στον αριθμό. Μπορεί να μπει όσο κόσμο θέλει.
1: Ακριβώς.
0: Να το πει. Ενώ στα web radio απαιτείται ένα smartphone, να το πω έτσι, ένα υπολογιστή. Οι servers, από ό,τι έτσι διαβάζω, έχουν κάποιο όριο χωρητικότητα. Το συγκεκριμένο bandwidth, αν το διαβάζω σωστά. Και το κόστος λειτουργίας αυξάνεται.
1: Αναλόγως με την χωρητικότητα που θες να έχει.
0: Σωστά, σωστά, πολύ σωστά. Οπότε έχουμε εδώ κάποιες διαφοροποιήσεις. Του ενός στοιχείου από το άλλο και πάμε λίγο στο περιεχόμενο και τη διαδραστικότητα. Στα FM συνήθως στα FM, να το πω έτσι, απευθύνεται ένας σταθμός σε κάποιο μαζικό τοπικό κοινό και σε συγκεκριμένες ζώνες εκπομπών.
1: Ακριβώς.
0: Η επικοινωνία με τον ακροατή γίνεται κυρίως μέσω του τηλεφώνου.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή καλεί ο κόσμος, έτσι υπάρχει κάποιος που σηκώνει και μιλάνε.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Και ενώ θέλουμε να μην γυρίσει σε παλιές εποχές, να ξέρεις.
0: Αυτό θέλω να κάνω, εκεί το πάω. Ενώ στα web radios επιτρέπεται η εξειδίκευση, να το πω έτσι, με συγκεκριμένες μουσικές κατηγορίες. Για παράδειγμα, εγώ είμαι στο έντεχνο ελληνικό.
1: Τα κορίτσια
0: πριν από εμάς ήταν στο metal. Έτσι, ο κάθε παραγωγός έχει τη δικιά του θεματολογία και τις κατηγορίες του. Παρέχεται και άμεση πρόσβαση στα social media, όπως έχουμε καλή ώρα εμείς. Το chat room που
1: γιατί
0: μιλάμε.
1: Γιατί να έχουμε
0: εδώ
1: social media και να μην έχουμε γράμματα όπως είχαμε παλιά, αλήθεια.
0: Πολύ πολύ ωραίο, να το πω έτσι. Πάμε ακόμα πιο πίσω, να το πω.
1: Ακριβώς.
0: Και το μεγάλο ερώτημα από όλου μου είναι αυτό που συνήθως μιλάμε και μεταξύ μας και να το μεταφέρουμε και στους ακροατές μας. Η δυσκολία του να φέρουμε κόσμο, να φέρουμε ακροατές και το άγχος, να το πω έτσι, του εκάστοτε παραγωγού που δουλεύει, προετοιμάζει
1: είναι
0: να το πω έτσι μια εκπομπή και έχει το άγχος την επόμενη μέρα να μάθει λίγο τα στατιστικά
1: πόσο
0: και τα analytics. Γιατί το ξέρουμε πάρα πολύ ότι η αγάπη του κόσμου είναι αυτό που δίνει και δύναμη στον εκάστοτε παραγωγό να συνεχίσει.
1: Ακριβώς.
0: Ποια είναι η άποψή σου λιγάκι στο κομμάτι αυτό?
1: Κοίταξε να δεις. Είναι αυτό που είπαμε και, και πριν, ότι το ιντερνετικό ραδιόφωνο δεν είναι τόσο διαδεδομένο σε μεγάλες ηλικίες.
0: Ναι.
1: Και εκτός αυτού δεν είναι πάντα εύκολο να μπορέσεις να συντονιστείς σε ένα ιντερνετικό ραδιόφωνο.
0: Σωστά.
1: Σε σχέση
0: σωστά
1: με το ραδιόφωνο
0: πρέπει
1: στα FM.
0: Πρέπει λοιπόν σε κάποιο σταθερό χώρο.
1: Δηλαδή φαντάζω ότι για να μπει στο αυτοκίνητο προφανώς το έχεις κάνει αρκετές φορές αυτό.
0: Μπράβο, σωστά.
1: Για να μπεις στο αυτοκίνητο, τι πρέπει να κάνεις? Να συντονίσεις το κινητό σου, γιατί φαντάζομαι εσύ το αυτοκίνητο το δικό σου δεν έχει οθόνη.
0: Σωστά.
1: Από όσο γνωρίζω, ώστε να μπορέσεις να πατήσεις ένα κουμπί και να μπορέσεις να ακούσεις. Και για να γίνει αυτό πρέπει να έχεις ίντερνετ, που σημαίνει ότι θα υπάρξει χρονοχρέωση.
0: Τα δεδομένα για να μπορέσεις, που λέμε,
1: για να μπορέσεις να είσαι στην ακρόαση.
0: Το οποίο φαντάζομαι ο περισσότερος κόσμος δεν μπαίνει στη διαδικασία αυτή. Ανοίγει λοιπόν το κλασικό το ραδιοφωνάκι των FM, επιλέγει το σταθμό που του αρέσει.
1: Και
0: οπότε
1: τελείωσε.
0: Στην ουσία χάνουμε εμείς, να το πω έτσι απλά, όλο
1: τα ιντερνετικά ραδιόφωνα από αυτό χάνουν πάρα πολύ.
0: Τέλεια. Άρα πρέπει λοιπόν ο κόσμος να είναι σε ένα σταθερό υπολογιστή στο σπίτι του ή κάπου.
1: Ή από ένα κινητό ή ένα τάμπλετ.
0: Και σε ένα καφέ να είναι, για παράδειγμα, μπορεί να ακούσει έτσι μέσω του WiFi ενός καταστήματος για να μπορέσει να συνδεθεί, να το πω έτσι.
1: Γιατί να είναι αναγκασμένος να χρησιμοποιήσει αυτό το ίντερνετ.
0: Εδώ
1: αυτό
0: είναι καθαρά το σημείο το οποίο χάνει για μένα πόλμο.
1: Χάνει αρκετά.
0: Γιατί για παράδειγμα, αν εμείς αυτή τη στιγμή βλέπω 10 άτομα στο chat, δεν είναι 10 σαφώς οι ακροατές μας, είναι πολύ περισσότεροι οι οποίοι μπαίνουν ενδεχομένως και δεν, τους, δεν είναι στο δωμάτιο επικοινωνίας, αλλά ξέρουμε πολύ πολύ καλά ότι μας ακολουθεί αρκετός κόσμος. Θέλω να πω αυτό. Το ότι το γεγονός του ότι κάποιος ακροατής πρέπει να είναι στο ίντερνετ, στο διαδίκτυο.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, για να μπορέσει να μας ακούσει, χάνει πάρα πολλά το web radio.
1: Και δεν θα σε πάω μακριά, μιας που βλέπω στο chat αυτή τη στιγμή τον κύριο Ζώμα. Ζώμας δεν λέγεται ο κύριος Δημήτρης, που είναι στην
0: Εύβοια. Ο νέος συνεργάτης που μας δίνει τη δυνατότητα να αναμεταδίδουμε στο νόμο Εύβοιας.
1: Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό. Από καρδιάς. Λοιπόν, εγώ θα σου πω κάτι. Αυτή τη στιγμή στην Εύβοια μπορεί να μας ακούσει κόσμος.
0: Σωστά.
1: Από το αυτοκίνητό του.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί ο σταθμός είναι στα FM.
0: Μπράβο.
1: Οπότε γίνεται αναμετάδοση.
0: 104.1.
1: 104.1.
0: Ακριβώς. Μπαίνει στο αμάξι του λοιπόν ο κόσμος, επιλέγει 104.1
1: και μπορεί να μας
0: ακούσει. Ακούει.
1: Ακριβώς. Γιατί να μην ισχύει αυτό για. Αν όχι για όλα, για ορισμένα ιντερνετικά ραδιόφωνα.
0: Πολύ σωστά. Ναι. Πολύ σωστά. Ισχύει πολύ.
1: Ξέρω, και... ότι πρέπει να, ξέρω ότι δεσμεύεται η Χολύπτης πρέπει να είναι, στο, στη θέση του για να μπορέσει.
0: Πολύ σωστά.
1: Να ουσιαστικά.
0: Να δώσει την εντολή.
1: Να δώσει την εντολή για να παίξει το web radio.
0: Ακριβώς.
1: Για να γίνει αναμετάδοση του web radio.
0: Πολύ σωστά.
1: Ουσιαστικά να κάνει τη ζεύξη.
0: Mm-hmm. Πολύ, πολύ σωστά.
1: Αυτό θα μπορούσε να συμβεί.
0: Mm-hmm.
1: Αν τα πράγματα ήταν. Κάπως
0: διαφορετικά.
1: Διαφορετικά να το πούμε. Mm-hmm. Να χρησιμοποιήσουμε αυτό τον όρο.
0: Έτσι. Θα περάσουμε στο επόμενο κομμάτι και έχω να σε ρωτήσω 2-3 πραγματάκια ακόμα
1: θέλεις.
0: Για να κλείσουμε τη συγκεκριμένη κουβέντα.
1: Ό,τι θέλεις.
0: Ακολουθεί Νατάσα Μποφίλιο και το μέτρημα για τη συνέχεια. Πάμε να το απολαύσουμε.

0: Νατάσα Αποφίλιο, το μέτρημα που απολαύσαμε στο προηγούμενο μας κομμάτι. Τη γλυκιά μας καλησπέρα και στον Κωστή τον Παπαδόπουλο, συνάδελφο ραδιοφωνικό παραγωγό στο Νέα Σμύρνη Radio TV. Πόλμο, Τετάρτη.
1: Καλώς τον Κωστή, καλώς τον ακούμε.
0: Τετάρτη 8 με 9 το βραδάκι. Με πολύ, πολύ όμορφες εκπομπές. Θα αναφέρουμε.
1: Και να πούμε ότι ετοιμάζουμε και κάποια αφιερώματα θα ετοιμάσουμε και κάποια αφιερώματα με τον Κωστή.
0: Όμορφα πράγματα έρχονται, κύριε συνάδελφε.
1: Σας περιμένουμε, λοιπόν, σας περιμένουμε.
0: Το σχόλιο της Αφροδίτης να αναφέρουμε.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί ίσως το ραδιόφωνο φοβάται τη δύναμη του ιντερνετικού ραδιοφώνου.
1: Δεν θα το έλεγα.
0: Πολ μου, τι λες γι' αυτό, πιο παλιός εσύ στο χώρο, να το πω έτσι.
1: Κοίταξε να δεις. Το κλασικό ραδιόφωνο των FM είναι παραδοσιακό. Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι είναι θέμα δύναμης ιντερνετικού ραδιοφώνου είτε FM.
0: Ναι.
1: Τα FM έχουν κερδίσει.
0: Ναι.
1: Έτσι κι αλλιώς.
0: Σωστά.
1: Το θέμα είναι ότι πρέπει... Για να γίνει μια αναμετάδοση στα FM, πρέπει να την υποστηρίξει προσωπικό.
0: Έτσι,
1: και αυτό δεν είναι πάντα εφικτό.
0: Σωστό, σωστό.
1: Έτσι.
0: Εγώ θα έλεγα, Πόλμο, ότι όλη αυτή η συζήτηση που κάνουμε είναι μια πολύ, πολύ μεγάλη κουβέντα. Έτσι, το συγκεκριμένο μήνυμα μου το έχει στείλει μια φίλη, δεν θα αναφέρω το όνομά της, μέσα από το Messenger, η οποία δεν θέλει να πάρει δημόσια θέση. Την καταλαβαίνουμε πάρα πολύ. Και είναι μια τόσο πραγματικά μεγάλη κουβέντα για αυτή που κάνουμε. Γι' αυτό ήθελα και τη δικιά σου άποψη. Γιατί έχεις δουλέψει στα FM, έχεις δουλέψει στα Web Radio, έχεις μέτρο σύγκρισης, ξέρεις να τοποθετηθείς για το συγκεκριμένο και θέλω να σε πάω λίγο παρακάτω στο κομμάτι που έχει να κάνει με τους ακροατές.
1: Μάλιστα.
0: Το ανέφερα πριν από λίγο, θα το ξαναναφέρω τώρα, γιατί είναι πολύ δύσκολο, για παράδειγμα, τις συγκεκριμένες ώρες και μέρες που κάνεις εσύ, που κάνω εγώ εκπομπή, να μπαίνει ο κόσμος και να μας ακούει. Γιατί υπάρχουν σε καθημερινή βάση πάρα πολλές δραστηριότητες, πολλές ασχολίες. Άλλος κόσμος είναι παντρεμένος, έχει τα παιδάκια του, έχει να τα πάει κάπου έξω. Άλλες εποχές, για παράδειγμα, καλοκαιριάζει, που αυτή την ώρα μπορεί
1: κάποιος
0: να πηγαίνει μπράβο στη θάλασσα. Ή το χειμώνα αντίστοιχα να κλείνεται νωρίτερα στο σπίτι.
1: Και γιατί... να έχει περισσότερο. Ουσιαστικά να αυξάνεται η ακροματικότητα.
0: Οπότε παίζει λίγο αναλόγως χειμώνα-καλοκαίρι.
1: Ακριβώς. Και αναλόγως στη διάθεση των ακροατών.
0: Παίζει ρόλο αν είναι κάποια γιορτή. Για παράδειγμα, το Πάσχα, που εγώ έχω Παρασκευή και τις Παρασκευές συνήθως έχει εκκλησία. Πολλοί κόσμος πάει εκκλησία και δεν ακούει. Οπότε τι γίνεται. Έχει πάντα.
1: Αυξομοιώσεις.
0: Μπράβο. Και έχει πάντα ο εκάστοτε παραγωγός το άγχος της επόμενης μέρας να δει τα analytics και να δει λίγο τους ακροατές. Γιατί, όπως αναφέραμε, η δύναμη η δικιά μας είναι οι ακροατές μας και προσπαθούμε πάντα για το καλύτερο εφικτό αποτέλεσμα. Ποια είναι, Πόλ μου, η άποψή σου όσον αφορά την αύξηση, λοιπόν, των ακροατών ενός web radio?
1: Κοίταξε να δεις, σε αυτό το θέμα υπάρχει ουσιαστικά εδώ κυριαρχούν τα στατιστικά περισσότερα.
0: Μπράβο.
1: Σίγουρα είναι, αυτό συμβαίνει κατά περιόδους, όπως είπαμε. Παρασκευές, όταν πλησιάζει το Πάσχα, υπάρχει μια μείωση ακροαματικότητας λόγω...
0: Εξαρτάται από την εποχή,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ακριβώς, εξαρτάται από την εποχή, τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν.
0: Σωστά.
1: Γενικότερα, αυτό συμβαίνει και λόγω της, πώς να το πω, της... Κατά πόσο είναι εύκολο σε κάποιον να χρησιμοποιήσει ένα web radio σε μια δεδομένη στιγμή, να χρησιμοποιήσει ουσιαστικά μια συσκευή για να ακούσει έναν διαδικτυακό σταθμό σε μια δεδομένη στιγμή.
0: Ακριβώς. Η Βαλεντίνα Ανασασουμπούλου αναφέρει ότι αυτό είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Γιατί ό,τι και να κάνεις παίζουν πάρα πολλά ρόλο. Είναι αυτό
1: ακριβώς
0: που λέμε, Πόλ μου. Μπορεί να είναι η εποχή. Μπορεί να είναι ο καιρός. Μπορεί να είναι οι δραστηριότητες. Μπορεί
1: εγώ
0: να είναι η καθημερινότητα
1: κάτι
0: όλων των ανθρώπων που ενδεχομένως να θέλουν να μας ακούσουν, αλλά να μην μπορούν ή να το ξέχασαν κιόλας ή να μην πρόλαβαν.
1: Εγώ θα θέσω και το άλλο θέμα. Ότι για να ακούσει ένα. Ουσιαστικά, όταν είσαι εν κινήσει, για να ακούσει ένα διαδικτυακό ραδιόφωνο, αν δεν το αυτοκίνητό σου. Γιατί μην ξεχνάμε ότι δεν έχει αποσυρθεί ο στόλος όλων των παλαιών αυτοκινήτων.
0: Σωστά,
1: έτσι,
0: σωστά.
1: Που έχουν όλα τα καινούργια αυτοκίνητα μέσα οθόνες και πάτας ένα κουμπί και μπορείς να ακούσεις έστω και να χρησιμοποιήσεις.
0: Πάτας ένα κουμπί και βγαίνει μια χοντρή.
1: Όχι, εντάξει.
0: Α, εντάξει, οκ. Okay. Έγινε, Πόλ μου, ναι. Να πούμε και κάτι αστείο.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Ναι, λοιπόν.
1: Δεν έχει φτάσει μέχρι εκεί η τεχνολογία
0: ακόμα. Μπράβο. Τέλεια.
1: Λοιπόν.
0: Το διακομωδούμε και ακριβώς. Έτσι, αγαπητές φίλες και φίλοι, λοιπόν.
1: Εννοείται.
0: Γιατί το έχω σοβαρέψει πάρα πολύ το θέμα εδώ.
1: Ακριβώς. Σε αυτοκίνητα παλαιάς τεχνολογίας Εγώ το θεωρώ και λίγο επικίνδυνο όταν οδηγείς. Να μπεις να ακούσεις.
0: Βέβαια, ακριβώς.
1: Διαδικτυακά ένα ραδιόφωνο.
0: Ακριβώς. Αναφέρει πολύ ο Κωστής ο Παπαδόπουλος ότι κάποιοι εργαζόμαστε σε καταστήματα όπως Τρίτες, Πέμπτες, Παρασκευές. Πολύ σωστά ακούστημα, έτσι είναι. Οπότε εκείνη την ώρα δεν έχει τη δυνατότητα ο άλλος. Ή για παράδειγμα, αν έχουν κάποιοι ακροατές δικές τους δουλειές, να φανταστείς ότι ταυτόχρονα έχουν ανοίξει τον υπολογιστή και δουλεύουν και μας ακούν οι άνθρωποι.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, είναι τόσο σημαντικό και τους ευχαριστούμε από καρδιάς που. Εν ώρα εργασίας. Κάποιοι που κάνουν δουλίτσες καλή ώρα, η φίλη μας η Αφροδίτη αυτή τη στιγμή μπορεί να κάνει δουλίτσες και να μας ακούει. Πολλοί κόσμοι κάνουν ταυτόχρονα λοιπόν δουλειές και ακούν τα web radios.
1: Ακριβώς. Ακριβώς, και αυτό είναι, είναι ένα από τα θετικά.
0: Έτσι είναι.
1: Είναι ένα από τα θετικά. Εγώ θέλω να πιστεύω και ελπίζω ότι μελλοντικά αυτό θα αλλάξει.
0: Ναι.
1: Και εγώ θα προτρέψω όσους φίλους και συναδέλφους έχουν τη δυνατότητα να εκπέμπουν στα FM. Καλό θα είναι να υπάρξει και μια συνεργασία με διαδικτυακά ραδιόφωνα.
0: Μπράβο, το οποίο πολύ μου να το πω τώρα ώστε, έτσι, γιατί εγώ το κυνηγάω πάρα πολύ το κομμάτι των FM, το γνωρίζεις
1: εσύ το
0: πάρα
1: κυνηγάς,
0: πολύ καλά.
1: Εσύ το κυνηγάς και έχεις πετύχει πολλά πάνω σε αυτό.
0: Να σε καλά, πολύ μου. Αλλά,
1: και μπράβο σου.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Είναι πολύ δύσκολος ο κύκλος των FM από απόψεως. Θα το πω λίγο χήμα αυτή τη στιγμή και συγχωρέστε με, από απόψεως κλίκας, από απόψεως γνωριμιών.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε είναι πολύ δύσκολο να προσεγγίσεις και να μπεις, να το πω έτσι, εύκολα.
1: Μα γι' αυτό
0: ειδικά
1: λέω,
0: σε ένα ραδιόφωνο των FM της Αθήνας.
1: Καλό θα είναι. Και μην ξεχνάς ότι τους περισσότερους ραδιοφωνικούς σταθμούς που εκπέμπουν στα FM τους έχουν όμιλοι.
0: Σωστά.
1: Έχουν περάσει σε ομίλους.
0: Σωστά.
1: Έτσι. Γιατί το κόστος για να κρατηθεί ένας. Ουσιαστικά
0: είναι,
1: για
0: είναι
1: να
0: τεράστιο.
1: Κρατηθεί οικονομικά ένα ραδιοφωνικό σταθμός είναι τεράστιο.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Και πρέπει να υπάρχουν χορηγοί, γιατί χωρίς αυτούς δεν μπορεί να
0: σωστό.
1: Συντηρηθεί οικονομικά.
0: Όμως, ένα πολύ καλό σημείο και μου δίνεις έτσι πάσα για την επόμενη ερώτηση σχετικά με τους χορηγούς. Γιατί κάποια στιγμή και εμείς στο Web Radio εδώ της Νέας Μήνης είχαμε κάνει έτσι μια προσπάθεια να φέρουμε κάποιες χορηγίες, αλλά δυστυχώς δεν αναπτύχθηκε. Πάγωσε, να το πω έτσι, στην πορεία. Οπότε δυστυχώς δεν υπάρχουν χορηγοί πλέον στο σταθμό μας.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Και είναι δύσκολο σε ένα διαδικτυακό ραδιόφωνο, να ξέρεις, να μπουν χορηγοί.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι δύσκολο. Γιατί στα διαδικτυακά ραδιόφωνα, επειδή έχουν ουσιαστικά στα διαδικτυακά ραδιόφωνα, πρέπει ο διαδικτυακός σταθμός που θα έχει χορηγούς,
0: σωστά,
1: πρέπει να είναι αρκετά γνωστός.
0: Μπράβο, σωστά, Πολ μου.
1: Έτσι.
0: Η Βαλεντίνη Αναστασοπούλου αναφέρει, βέβαια πλέον και τα FM έχουν τις ομάδες των Viber, σωστά, και συνεχώς τσιγκλίζουν, εντός εισαγωγικών, πολύ σωστά, Βαλεντίνα μου, με διαγωνισμούς, με δωράκια και πετυχαίνουν συζητήσεις, διαλόγους, συμμετοχές. Πάρα πολύ σωστά, έτσι ακριβώς. Οπότε κρατάνε συνεχή ροή.
1: Είναι FM όμως.
0: Είναι FM. Τέλος, η ευκολία στα FM είναι ότι παίζουν παντού αυτό που λέμε τόση ώρα. Έτσι είναι, Βαλεντίνα μου, πολύ σωστά.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή τα FM έχει πρόσβαση ανά πάσα στιγμή. Ο άλλος είναι στο σπίτι του, είναι στο σαλόνι.
1: Έστω και αν είναι τοπικό. Αν έχουν τοπική εμβέλεια.
0: Που το αυτοκίνητο, Πολ μου, το αναφέρουμε συνέχεια, γιατί είμαστε πολλές ώρες σε καθημερινή βάση και λόγω της κίνησης.
1: Μα Νικόλα μου.
0: Εγώ
1: 15 ώρες την
0: ημέρα. Την ημέρα, έτσι, πολλές ώρες.
1: 12 με 15 ώρες την ημέρα είμαστε στο δρόμο.
0: Ακριβώς. Δηλαδή, εγώ, παιδιά, με το που βάλω μπρος, το επόμενο κουμπάκι που πατάω είναι το ραδιόφωνο των FM.
1: Δεν παίρνεις από το κινητό σου να ακούσεις.
0: Ακριβώς. Είναι το επόμενο κουμπάκι που πάει μόνο του το χέρι.
1: Αυτόματα.
0: Αυτόματα. Έτσι. Επιλέγω το σταθμό τον εκάστοτε που θέλει ο καθένας. Εντάξει, εγώ είμαι του έντεχνου, θα ακούσω του έντεχνου.
1: Όχι μόνο εσύ και εγώ.
0: Οποιοδήποτε θα ακούσει τέλος πάντων το δικό του αγαπημένο σταθμό, που ξέρουμε και τους παραγωγούς των FM.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό το κομμάτι, Πολ μου, θα ξαναγυρίσω, θα ακούσουμε το επόμενο τραγούδι.
1: Βεβαίως,
0: και θα κουβεντιάσουμε κάτι πριν κλείσουμε αυτή την όμορφη κουβεντούλα μας. Δεύτερα κλειδιά για τη συνέχεια και Λεωνόρα Ζουγανέλη στο επόμενο.

0: Πολύ πολύ όμορφα και το προηγούμενο με τη φωνή της Ελεονόρα Ζουγανέλη και φτάσαμε ακριβώς σε 9 και 20 αγαπητές φίλες και φίλοι και όπως μας έλεγε η Βαλεντίνα Αναστασοπούλου στο chatroom του σταθμού, στα web radios φυσικά και στην εκάστοτε εκπομπή του παραγωγού συμμετέχουν και βοηθούν εντός εισαγωγικών οι φίλοι,
1: ναι,
0: οι συγγενείς, οι γνωστοί.
1: Πρέπει να σου πω ότι η Νικόλα μου...
0: Και οι άνθρωποι του εκάστοτε παραγωγού, Πολ μου, έτσι δεν είναι?
1: Πρώτη φορά που έκανα διαδικτυακή εκπομπή ήτανε το 2004.
0: Ναι.
1: Και θυμάμαι ότι εκείνη την εποχή μαζευόντουσαν όλοι οι φίλοι από το σχολείο.
0: Μπράβο. Οπότε έβλεπες τα γνωστά ονόματα τα οποία σε ξέρανε οι φίλοι σου, οι άνθρωποι σου, να το πω έτσι.
1: Και πολλές φορές δεν βλέπαμε και ονόματα, απλά βλέπαμε τους φίλους.
0: Πάμε λίγο στο επόμενο βήμα. Γιατί μου, για παράδειγμα, έχουμε ένα χ αριθμό, δεν θα πω συγκεκριμένο, ο εκάστοτε παραγωγός εδώ μέσα. Αυτό το χ πρέπει να γίνει χ πλάς κάτι παραπάνω.
1: Ακριβώς.
0: Πώς μπορεί να αναπτυχθεί?
1: Διαδίδοντας.
0: Διαδίδοντας. Άρα λοιπόν, ένας τρόπος είναι στόμα με στόμα. Και ο
1: παραγωγός. Πρέπει να διαδοθεί.
0: Αλλά
1: από τον παραγωγό.
0: Και ενδεχομένως. Αν...
1: Και μετά να πάει αλυσίδα.
0: Μπράβο.
1: Από τον παραγωγό.
0: Γιατί φαντάζομαι ότι.
1: Σε γνωστούς, γνωστοί σε φίλους. Οι φίλοι σε άλλους φίλους.
0: Αυτό συνήθως το κάνουν και οι αγαπημένοι μας ακροατές. Γιατί με τον τρόπο
1: και τους ευχαριστούμε
0: έτσι.
1: Από καρδιάς για
0: αυτή τη στιγμή που είναι ευχαριστημένοι, να το πω έτσι, ο ένας το λέει στόμα στον επόμενο.
1: Από στόμα σε στόμα.
0: Μπράβο, σιγά σιγά διαδίδεται.
1: Έτσι. Κάτι το οποίο δεν χρειάζεται να γίνει στα FM.
0: Σωστά. Και από την άλλη υπάρχει ο κλασικός τρόπος με τα social media που χρησιμοποιούμε όλοι, τις αναρτήσεις μας.
1: Ακριβώς.
0: Στο Facebook και τα λοιπά, τα οποία,
1: τα οποία πρέπει να πούμε ότι συμβάλλουν και βοηθούν φοβερά.
0: Σίγουρα.
1: Στη διάδοση ενός διαδικτυακού ραδιοφωνικού σταθμού.
0: Σίγουρα, Πολ μου, αλλά θεωρώ έτσι ότι είναι και μια επιβεβαίωση. Για παράδειγμα, σήμερα ανέβασα τη δικιά μου εκπομπή, επιβεβαιώνεται και θυμίζει
1: ακριβώς
0: στον κόσμο ότι ο Νίκος την Παρασκευή έχει την εκπομπή ή ο Πολ, για παράδειγμα, την Πέμπτη με την ανάρτηση
1: με δύο αναρτήσεις και μπορείς να τις προγραμματίσεις και όλες και να βγαίνουν και στην ώρα που θέλεις.
0: Είναι δύσκολο όμως γενικά να αναπτυχθεί ο αριθμός. Εμένα προσωπικά με προβληματίζει πάρα πολύ το γεγονός το ότι υπάρχει το στάνταρ κοινό το οποίο σε ακολουθεί και τους ευχαριστώ από καρδιάς που 7 χρόνια εμένα με στηρίζει όλος αυτός ο κόσμος. Και το χαίρομαι πάρα πάρα πολύ, γιατί είναι η δύναμη μου πραγματικά όλος αυτός ο κόσμος που μπαίνει.
1: Η δύναμη μας είναι όλος ο κόσμος που
0: μας ακούει. Από την άλλη πλευρά, Πολ μου, σε στεναχωρεί, εντός εγώ στεναχωρεί έτσι, το γεγονός το ότι δεν μπορεί να αυξηθεί λιγάκι αυτός ο αριθμός ή θέλει πολύ κόπο και πολύ κούραση για να αυξηθεί, γιατί ενδεχομένως δεν υπάρχει και αν θες και ίσως στο
1: τρόπο
0: διαφήμισης.
1: Θα σου πω και κάτι ακόμη. Από τη στιγμή που το ίντερνετ είναι τόσο διαδεδομένο και δεν θα σε πάω σε ενημερωτική εκπομπή.
0: Μπράβο.
1: Θα σε πάω στις εκπομπές τις δικές μας που είναι καθαρά μουσικές. Από τη στιγμή που έχει διαδοθεί το ίντερνετ, το διαδίκτυο τόσο πολύ, για να μην χρησιμοποιώ τον αγγλικό όρο, γιατί δεν μου αρέσει κιόλας. Από τη στιγμή που έχει διαδοθεί τόσο πολύ το διαδίκτυο και υπάρχουν διάφορες πλατφόρμες που μπορείς να ακούσεις.
0: Μπράβο.
1: Ό,τι θέλεις.
0: Ό,τι θες και ό,τι στιγμή.
1: Χωρίς την παρέμβαση και χωρίς την παρέμβαση κάποιου παραγωγού.
0: Μπράβο.
1: Που θέλω να πιστεύω ότι θυμάσαι τι έχουμε τραβήξει.
0: Σωστά.
1: Όταν θέλαμε να γράψουμε τις τις κασέτες.
0: Και ηχογραφούσαμε με
1: τις ηχογραφούσαμε
0: κασέτες.
1: Και παρακαλούσαμε να μην μιλήσει
0: να μην
1: ο παραγωγός στο ραδιόφωνο.
0: Για να μην μας κόψει.
1: Για να μπορέσουμε να γράψουμε το κομμάτι.
0: Σωστά, σωστά.
1: Λοιπόν, έχει διαδοθεί τόσο πολύ το διαδίκτυο που ενδεχομένως η μείωση, μάλλον η μη αύξηση της ακροαματικότητας να οφείλεται και σε αυτό.
0: Σωστά.
1: Σου λέει κάποιος από τη στιγμή που εγώ δεν γνώριζα τον παραγωγό.
0: Ναι.
1: Δεν, για ποιο λόγο να το στηρίξω εφόσον δεν το γνωρίζω και εφόσον μπορώ να ακούσω αυτό που παίζει, μπορώ να το ακούσω ό,τι ώρα θέλω και χωρίς καμία παρέμβαση.
0: Καμία παρεμβολή, να του χαλάσει το τραγούδι εννοείς.
1: Ακριβώς.
0: Συμφωνώ σε αυτό, Πολ μου, αλλά...
1: Αυτό είναι ένα τεράστιο μειονέκτημα.
0: Σε αυτή την περίπτωση όμως θα έπαιζε μια απλή playlist, για παράδειγμα. Κάποιος μπορεί να μπει στο Νέα Σμύρνη Radio TV αύριο το πρωί και να ακούσει, για παράδειγμα, μέχρι το απόγευμα που έχουμε τις εκπομπές μας και να ακούει τραγουδάκια χωρίς να παρεμβάλλεται κανένας.
1: Ακριβώς.
0: Θεωρώ όμως ότι ο κόσμος δεν θέλει να ακούσει και τη φωνή του εκάστοτε παραγωγού, του Πολ, του Νίκα, της Εφροσύνης, της Βαλεντίνας, οποιονδήποτε. Γιατί του αρέσει ο άνθρωπος, του αρέσει το επίπεδο, του αρέσει η εκπομπή, του αρέσει ο σχολιασμός, κάτι.
1: Ασφαλώς και υπάρχει,
0: ναι,
1: και αυτό. Λοιπόν, το θέμα είναι όμως και πόσο διαδεδομένο είναι το συγκεκριμένο μέσο.
0: Σωστά.
1: Που ουσιαστικά προσπαθείς να διαδώσεις. Προσπαθείς να προβάλλεις, μάλλον.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Τι έχει προηγηθεί για τη διάδοση του συγκεκριμένου μέσου.
0: Ναι.
1: Έτσι. Τώρα με πας σε ένα θέμα το οποίο το σκέφτομαι αν θα αναφερθώ ή όχι.
0: Ωραία. Είναι μεγάλη συζήτηση.
1: Φαντάζομαι καταλαβαίνεις.
0: Φαντάσου, Πόλμο, ότι και εγώ τη σκεφτόμουν πάρα πολύ καιρό, ναι, αυτή τη συγκεκριμένη συζήτηση και ήθελα να την κάνουμε απόψε μαζί.
1: Βεβαίως.
0: Εδώ. Βέβαια, μπορεί να μην ακούσαμε τόσα πολλά τραγούδια και ζητώ συγγνώμη από τους αγαπημένους μας ακροατές, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο καίει πάρα πολύ τα web radio, να το πω έτσι.
1: Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε ένα διαδικτυακό ραδιόφωνο η διάδοση.
0: Σωστά.
1: Έτσι.
0: Το οποίο, Πόλμο, είναι πάρα πολύ δύσκολο σενάριο.
1: Και το τι κάνεις.
0: Έτσι.
1: Για να διαδοθεί.
0: Να αναφέρω λιγάκι στους ακροατές μας σε αυτό το σημείο ότι έχουμε ένα μικρό θεματάκι με το chat room του σταθμού. Οπότε, αν μας γράφετε κάποια μηνύματα.
1: Θα τα βλέπω εγώ από εδώ.
0: Δυστυχώς δεν έχω τη δυνατότητα να τα διαβάσω εγώ. Οπότε, αν δεις κάτι, θα μπορούσαμε να το αναφέρουμε στον αέρα.
1: Περίμενε. Ένα λεπτό.
0: Αυτά είναι και κάποια τεχνικά θέματα, αγαπητές φίλες και φίλοι, των web radios που δεν τα έχουν τα
1: εφέ. Αυτά είναι όπως λέω εγώ στην εκπομπή μου, ο δαίμον της τεχνολογίας.
0: Μπράβο. Αυτό τα αναφέρει ο Πολ πολύ συχνά. Φανταστείτε, ο δικός μου υπολογιστής αυτή τη στιγμή δεν έχει chat room, λοιπόν.
1: Η Βαλεντίνα, αν δεν κάνω λάθος, λέει το εξής. Έτσι μεγαλώνει, λέει, ο αριθμός των ακροατών και είναι σημαντικό να έχεις ωραία θέματα και ενδιαφέρον, για να τους εξετάσεις και να τους πείσεις ότι αξίζει να κάνουν στέκι την όποια διαδικτυακή
0: εκπομπή.
1: Πολύ
0: σωστά, πολύ σωστά. Γίνεται, λοιπόν,
1: δηλαδή διαφήμιση...
0: αυτό που λέω εγώ, το καθιερωμένο ραντεβού της Παρασκευής, για παράδειγμα τις μουσικές περιπέτειες όπως αναφέρω, έχει εδρεωθεί και έχει παγιωθεί, να το πω έτσι, στους δικούς μου ανθρώπους ότι κάνω εκπομπή κάθε Παρασκευή βραδάκι.
1: Έτσι,
0: το θέμα όμως, αγαπητές φίλες και φίλοι, είναι αυτό το πράγμα να προσπαθήσει λίγο να αυξηθεί. Και θα ευχαριστήσω τον κόσμο προσωπικά, έτσι, οι δικοί μου άνθρωποι στόμα με στόμα το διαδίδουν. Αλλά...
1: ακριβώς.
0: Αλλά υπάρχει πάντα και ένα αλλά από την άποψη του ότι θέλουμε και το παραπάνω Πόλμο και το οποίο δυστυχώς δεν μπορούμε να το βρούμε από τα web radios.
1: Δυστυχώς.
0: Ναι.
1: Εγώ θα σου πω ένα...
0: έχει ένα περιορισμένο, έχει μια παρένθεση η οποία κλείνει, φαντάζομαι.
1: Είναι αυτή η δυσκολία, Νικόλα μου, που είπαμε και προηγουμένως, ότι δεν μπορεί ο καθένας να ακούσει διαδικτυακό ραδιόφωνο από εκεί που βρίσκεται.
0: Στον αέρα το ξέρουν οι δικοί μου άνθρωποι, το οποίο εμένα με πληγώνει προσωπικά αυτό.
1: Ναι. Και να σου πω και κάτι, νομίζω το παράδειγμα το έχουμε και οι δύο στις οικογένειές μας.
0: Μπράβο.
1: Γιατί οι γονείς μας είναι σε μια άλφα ηλικία, έτσι,
0: σωστά,
1: οι οποίοι δεν κατέχουν από τεχνολογία.
0: Από τεχνολογία, σωστά. Δεν είχαν άνθρωποι ίντερνετ στη ζωή τους.
1: Ακριβώς, έχουν ζήσει πολέμους, έχουν ζήσει άλλες εποχές.
0: Μπράβο.
1: Οι οποίες δεν είχαν καμία σχέση με τη σημερινή τεχνολογία.
0: Βέβαια,
1: έτσι.
0: Βέβαια.
1: Να σου ρωτήσω κάτι.
0: Ναι, φυσικά.
1: Θα πάμε λίγο στη μητέρα σου, όπου θέλω να τη στείλω την αγάπη μου και την καλησπέρα μου με πολύ πολύ αγάπη.
0: Έτσι.
1: Να είναι καλά η κυρία Ελένη. Θες να το μοιραστείς μαζί μας?
0: Ναι.
1: Ποια είναι η διαδικασία που κάνεις πριν έρθεις εδώ για να μπορέσει να σε ακούσει η μητέρα σου?
0: Μου, έτσι. Εγώ θα ανοίξω τον υπολογιστή, θα συνδεθώ ήδη στο web radio για να είναι έτοιμο να το πει.
1: Για να μπορέσει η μητέρα σου να ακούσει εσένα. Κάνεις αυτή τη διαδικασία.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι. Ακριβώς αυτό έκανα εγώ μέχρι πριν 1,5 χρόνο.
0: Στους γονείς σου, να φανταστώ.
1: Γιατί, καλά, ο πατέρας μου, επειδή και λόγω επαγγέλματος το είχε.
0: Μπράβο.
1: Με την τεχνολογία.
0: Ναι.
1: Στη μητέρα μου.
0: Σωστά.
1: Περισσότερο.
0: Το καταλαβαίνω απόλυτα.
1: Έκανα ακριβώς την ίδια διαδικασία.
0: Είναι φαντάσου... αυτό που είπαμε για τις γενιές, λοιπόν, τις μεγάλες.
1: Ακριβώς.
0: Και συγγνώμη που θα σε διακόψω αυτή τη στιγμή. Αφήνω λίγο τις μεγάλες γενιές και πάω στις μικρές γενιές. Πάω στους 20χρονους.
1: Μην πας στους 20χρονους, γιατί οι 20χρονοι δεν είναι μουσικοί αυτοί που ακούνε.
0: Αφήνω τους 20χρονους. Σε ποια ηλικία θες? Να πούμε το 30-40.
1: Πάμε.
0: Μπράβο, το οποίο είναι άνθρωποι της τεχνολογίας, είναι το ίντερνετ. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να τους φέρουμε στο web radio?
1: Κοίταξε, στην ηλικία των 30-40 είναι αυτό, παίζει ρόλο η διάδοση που θα κάνεις.
0: Σωστά.
1: Που θα κάνεις ώστε να σε μάθει οποιοσδήποτε σε αυτή την ηλικιακή ομάδα. Σου είπα να μην πούμε για τους 20χρονους, γιατί οι περισσότεροι, ναι μεν, γνωρίζουν από τεχνολογία.
0: Μπράβο.
1: Αλλά νομίζω στο στυλ της μουσικής που παίζουμε εμείς.
0: Συγκεκριμένη. Ναι.
1: δεν θα μπουν στη διαδικασία να ακούσουν.
0: Σωστά.
1: Πέραν των ελαχίστων εξαιρέσεων, θα πω.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί υπάρχουν και εξαιρέσεις.
0: Ακριβώς.
1: Να τα λέμε και αυτά. Mm-hmm. Λοιπόν, εγώ αυτό που περιμένω και λαχταράω και εύχομαι να πραγματοποιηθεί μέσα από την ψυχή μου είναι να γίνουν κάποιες συνεργασίες σταθμών που εκπέμπουν στα FM.
0: Σωστά.
1: Με διαδικτυακά ραδιόφωνα.
0: Μπράβο.
1: Γιατί μόνο έτσι το διαδικτυακό ραδιόφωνο θα μπορέσει να διαδοθεί σωστά.
0: Καλή ώρα με την αναμετάδοση που
1: κάνουμε. Όπως κάνουμε στην Εύβοια.
0: Στην Εύβοια αυτή τη στιγμή 104.1 στα FM. Ακριβώς. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Ζώμα που μας δίνει τη δυνατότητα.
1: Και να σου πω και κάτι, Νικόλα μου. Κάποια στιγμή θα ήθελα να βγει στον αέρα.
0: Σίγουρα το έχω στα μελλοντικά μου σχέδια. Να μας μιλήσει ο κύριος Δημήτρης.
1: Ακριβώς.
0: Πολύ ωραία. Πόλ μου, θα ολοκληρώσω λίγο την κουβέντα μας, καθώς τα ρολόγια του σταθμού δείχνουν 9.30.
1: Πήγε 9.30, δεν καταλαβαίνω.
0: Είναι πολύ σημαντικό το θέμα. Ήθελα από καιρό να το κουβεντιάσουμε. Ίσως συνεχίσουμε πάλι την κουβέντα μας αυτή. Εγώ θα ευχαριστήσω από καρδιάς όλους τους ακροατές και που μπαίνουν στην
1: κουβέντα. Να διαβάσουμε και κάποια μηνυματάκια.
0: Φυσικά.
1: Ολοκλήρωσε.
0: Πολύ θα ευχαριστήσω όλους τους ακροατές που μπαίνουν και στην εκάστοτε εκπομπή, γιατί έτσι. Εσύ έχεις το κοινό σου, εγώ έχω το κοινό μου, οι άλλες εκπομπές έχουν το κοινό τους. Ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο που δίνει τον χρόνο του, τον τόσο πολύ σημαντικό χρόνο.
1: Ακριβώς.
0: Και χώρο, και μπαίνει αυτές τις ώρες και μας ακούει. Ένα τεράστιο ευχαριστώ από καρδιάς.
1: Και είναι λίγο έτσι.
0: Έτσι. Και η θερμή παράκληση η δικιά μου είναι όποτε έχετε τη δυνατότητα να μας διαφημίζετε και σε περισσότερο κόσμο, ούτως ώστε αυτό το όνειρό μας να μεγαλώνει, να αναπτύσσεται και να φέρνουμε όσο μπορούμε περισσότερο κόσμο εδώ κοντά μας, στη συντροφιά μας. Σας ευχαριστώ.
1: Έτσι ακριβώς. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς.
0: Λοιπόν, και πάμε στο επόμενο. Έχουμε κάποιο μήνυμα.
1: Έχουμε μηνυματάκια εδώ. Ο Κωστής ο Παπαδόπουλος λέει: στο δικό μας ραδιόφωνο βοηθούν και οι καλεσμένοι με τους δικούς τους φίλους και ακολούθους.
0: Σωστά, Κωστή. Σωστά, βέβαια. Ισχύει αυτό.
1: Εννοείται. Η Βαλεντίνα μας λέει: ναι, OK, και τα social λέει όμως πλέον. Ούτε στα social υπάρχει προσδοκόμενη αντίδραση. Mm-hmm. Προσδοκόμενη αντίδραση, θα συμφωνήσω και σε
0: ίσως αυτό. Ναι, και κάποια στιγμή τα social δεν έχουν το αποτέλεσμα που θέλουμε.
1: Ίσως λέει πλέον έγινε ντεμοντέλι το Facebook, ίσως παίζει μόνο TikTok και το Instagram. Και αυτό είναι μια λύση.
0: Θα το δούμε και το TikTok. Εντάξει, θα το δούμε και το TikTok.
1: Έχουμε ξεκινήσει να το βλέπουμε και αυτό.
0: Λοιπόν,
1: πάμε. Λέει ο Κωστής, λέει το Instagram και το Facebook είναι πλέον μαζί.
0: Ναι, εντάξει, ναι, ισχύει αυτό, ισχύει, Κωνσταντίνε.
1: Ωραία τα λέτε, λέει Αλέκα μας, και ωραία μουσική παίζεται. Πρέπει να σας αφήσω. Καλή συνέχεια σε όλους. Να σε καλά, Αλέκα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Αλέκα μας. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο τραγούδι, Πολ μου.
1: Πάμε, Νικόλα μου. Πάμε.
0: Ακολουθεί το Κεντρί σε μια home cover, να το πω έτσι, ερμηνεία. Πάμε να το απολαύσουμε και ερχόμαστε.

0: Feel είναι το κεντρί. Αυτό το τραγούδι έχει γραφτεί την περίοδο της καραντίνας του κορονοϊού. Τραγουδούν τέσσερις εκπληκτικές φωνές, η Λίνα Κιωσέ, η Μελίνα η Αναστασιάδου, η Ειρήνη Χίντζου και η Ειρήνη Σαριγιανίδου. Και φανταστείτε ότι αν το επισκεφτείτε στο YouTube για παράδειγμα και το δείτε, είναι τα παραθυράκια ανοιχτά όπως είχαμε τότε που μιλούσαμε, φανταστείτε, από τα σπίτια μας. Ακριβώς έτσι έχει γραφτεί εκείνη την περίοδο το συγκεκριμένο κομμάτι και το βίντεο κλιπ είναι, εμφανίζονται έτσι τα παραθυράκια από τον εκάστοτε χώρο, να το πω έτσι, του ερμηνευτή. Πόλη μου, να αναφέρουμε και το μήνυμα της Βαλεντίνας μας. Να το πω εγώ λίγο διαφορετικά, με δικά μου λόγια, ότι με την όλη αυτή κουβέντα που κάναμε λοιπόν για τα web radios, που είπαμε τα καλά, τα μη καλά και όλα τα σχετικά, έπεσε και το chat room και τώρα δεν μπορούμε να διαβάσουμε και τα μηνύματα.
1: Και συγκεκριμένα λέει, ορίστε λέει, τσαντίστηκε το διαδικτυακό ραδιόφωνο και μπλοκάρει τα μηνύματα στο chat, λέει.
0: Μα έχει απόλυτο δίκιο, να το πω έτσι.
1: Για να δω λίγο.
0: Φανταστείτε ότι εγώ από το δικό μου υπολογιστή δεν μπορώ να διαβάσω αυτή τη στιγμή.
1: Να δω αν μπαίνει.
0: Λοιπόν,
1: συνεχίζουμε
0: πόλεμο στο επόμενο κομμάτι μας. Ναι. Τα κούνια για καρφιά, ωραίες Ντάντος και Ιουλία, καραπατάκι.
1: Όχι.
0: Για το επόμενο, ούτε ο Πολ από το κινητό του. Νομίζω ότι
1: πείσμωσε το διαδικτυακό.
0: Πείσμωσε έτσι με
1: το διαδικτυακό ραδιόφωνο.
0: Δεν πειράζει, εμείς θα του πάμε κόντρα.
1: Έτσι.
0: Εμείς θα κουβεντιάζουμε με αυτά έτσι που θέλουμε.
1: Για πείτε μας, μπορείτε να γράψετε εσείς στο chat τώρα ή σταμάτησαν και τα μηνύματα γενικότερα.
0: Λοιπόν, τα κούνια για καρφιά για τη συνέχεια και ερχόμαστε.

0: ομορφιά, αγαπημένη Ιουλία Καραμπατάκη και Ορέστης Ντάντος. Στο προηγούμενο το chat room συνεχίζει τα δικά του κόλπα. Αγαπητέ,
1: το αντιμετωπίζαμε και χθες με την Φροσύνη μας.
0: Ωραία, okay, εντάξει.
1: Κάποια στιγμή θα φτιάξει.
0: Και ο κακός
1: δαίμον. Το πιο πιθανό είναι να φτιάξει όταν εμείς θα έχουμε κλείσει την εκπομπή. Αλλά...
0: Ο δαίμον λοιπόν της τεχνολογίας.
1: Αυτός ο απαταιώνας, ο δαίμον.
0: Σε πόλεμο που αναφέραμε πριν από λίγο.
1: Πείσμωσε.
0: Πείσμωσε, πάει λοιπόν και το chat. Και κλείνοντας την προηγούμενη κουβέντα, η οποία είναι τεράστια πραγματικά, δηλαδή μπορούμε να τη συζητάμε πάρα πολύ ώρα ακόμα, θα αναφέρω και το εξής πόλεμο. Ότι η δυνατότητα που δίνεται στα web radio, να το πω έτσι σε εμάς που είμαστε σε αυτούς τους σταθμούς, είναι να επιλέγουμε τη δικιά μας playlist και την playlist των αγαπημένων τραγουδιών που επιλέγουν και οι ακροατές. Το οποίο δεν έχει καμία σχέση με τους εμπορικούς όπως
1: αυτό πήγα να σου πω τώρα.
0: Έτσι, το οποίο είναι σημαντικό, η εμπορική σταθμή των FM της καθημερινότητας και θέλω την τοποθέτηση.
1: Ακριβώς. Αυτό θα σου έλεγα τώρα. Εμείς εδώ, σαν ραδιόφωνο, δεν είμαστε καθόλου εμπορικοί. Ακριβώς. Δεν θα ακούσετε επιτυχίες από τη δεκαετία του 60, του 70, του 80, του 90 ακόμα και του 2000.
0: Σε όλα τα είδη μουσικής.
1: Σε όλα τα είδη μουσικής.
0: Εντεχνολαϊκό, ελληνικό. Metal.
1: Επίσης, και εγώ στην εκπομπή μου, αλλά και ο Νίκος, θέλουμε συμμετοχή κοινού και διαδικτυακά, αλλά και εγώ θα πω προσωπικά για μένα. Να, ας πούμε, σήμερα που είμαστε εδώ, που βγήκαμε στον αέρα παρέα, θέλαμε να έχουμε και τηλεφωνικές γραμμές.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά αντιμετωπίζουμε ένα τεχνικό προβληματάκι, το οποίο θα το λύσουμε σύντομα.
0: Μελλοντικά θα το κάνουμε οπωσδήποτε.
1: Θα το λύσουμε σύντομα.
0: Έτσι.
1: Μπορούσαμε να βγάλουμε και σήμερα κάποιες τηλεφωνικές γραμμές, αλλά επειδή έχουμε το θεματάκι με το ίντερνετ.
0: Σωστά.
1: Είπαμε να μην το,
0: Ρισκάρουμε.
1: Ακριβώς, αλλά σύντομα θα λυθεί το θεματάκι που έχουμε.
0: Έτσι. Το βασικό πόλεμο είναι ότι ο εκάστοτε παραγωγός και βάσει του ύφους της εκπομπής, να το πω έτσι, αλλά ταυτόχρονα και των ακροατών τις γνώμες και απόψεις, ακολουθεί το δικό του ρεπερτόριο.
1: Ακριβώς.
0: Το οποίο φαντάζομαι ότι πολλά από αυτά τα τραγούδια δεν ακούγονται σε καθημερινή βάση στα ραδιόφωνα.
1: Ακριβώς. Εχθές συγκεκριμένα θα σου πω το εξής. Αν θυμάμαι καλά, είχε μπει ο Ανδρέας ο Κατσάρος.
0: Πολύ
1: ο
0: σωστά.
1: Οποίος είναι ακροατής μας εδώ στις εκπομπές μας και συνάδελφος και
0: ιντερνετικό ραδιόφωνο.
1: Ακριβώς. Και έγραψε το εξής, ότι αν θυμάμαι καλά, ο Ανδρέας ο Καζαρός το έγραψε.

0: Πολύ σωστά.
1: Εμείς, αυτός είναι ο σκοπός μας εδώ πέρα. Δεν είμαστε εδώ για να, ουσιαστικά, για να βγει προς τα έξω ένα εμπορικό ραδιόφωνο, το οποίο εμπορικό ραδιόφωνο μπορείτε να τα ακούσετε και στα FM και στο διαδίκτυο. Υπάρχουν πολλοί ραδιοφωνικοί σταθμοί χωρίς παραγωγούς που παίζουν μόνο μουσική. Πράγμα το οποίο δεν κατάλαβα ποτέ μου, γιατί να υπάρχει ένα ραδιοφωνικό σταθμό
0: χωρίς παραγωγούς. Έτσι, πολύ σωστά.
1: Δεν το κατάλαβα ποτέ αυτό. Για ποιο λόγο να έχεις ένα ραδιοφωνικό σταθμό χωρίς παραγωγούς.
0: Έτσι.
1: Κατά τα άλλα, εμείς ελπίζουμε ότι. Θέλω να ελπίζω ότι έχουμε πετύχει αυτό το στόχο κατά ένα μεγάλο ποσοστό.
0: Έτσι.
1: Και θα συνεχίσουμε, γιατί όπως είπαμε, οι ακροατές μας είναι η δύναμή μας.
0: Ακριβώς. Και θέλουμε την άποψη των ακροατών.
1: Και κάθε φορά θα προσπαθήσουμε να γινόμαστε καλύτεροι.
0: Ακριβώς.
1: Γεια σας.
0: Και όσον αφορά την playlist, η οποία και στην εκπομπή σου Πόλμου, στην ώρα των ακροατών, να το πω έτσι, επιλέγει ο κόσμος τα δικά του τραγούδια. Αλλά έχει τη δυνατότητα και κατά τη διάρκεια της εβδομάδας να δημιουργείτε κι εσείς, αγαπητές φίλες και φίλοι, με τα μηνύματα που επικοινωνούμε και μεταξύ μας, την playlist της επόμενης, να το πω έτσι, εκπομπής.
1: Και για να σας το κάνω πιο ρομαντικό, φανταστείτε ότι γράφετε ένα γράμμα σε κάποιον αγαπημένο σας μουσικό παραγωγό.
0: Αυτό ήθελα να πω κι εγώ.
1: Είδες που είμαι στα μυαλά σου.
0: Έτσι, Πόλ μου, για πες το.
1: Φανταστείτε ότι γράφετε ένα γράμμα και θέλετε να φτάσει στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό παραγωγό.
0: Σωστά.
1: Δεν ξέρω αν έχεις ακούσει, Νίκο μου.
0: Ναι.
1: Κάποιους παραγωγούς την εποχή που τα FM ήταν στις δόξες τους πριν εμφανιστούν. Δεν υπήρχε καν το διαδίκτυο. Το διαδικτυακό ραδιόφωνο, μάλλον, δεν υπήρχε καν. Υπήρχαν εκπομπές στα FM που οι παραγωγοί λέγανε, και μάλιστα έχω γνωστό μου παραγωγό, ο οποίος έχει ακόμα 2 ολόκληρους σάκους με γράμματα.
0: Απίστευτο.
1: Από ακροατές.
0: Αυτός ο άνθρωπος ήταν πολύ πλούσιος για μένα.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Μπράβο, πάρα πολύ όμορφο.
1: Φανταστείτε το έτσι, ότι γράφετε ένα γράμμα στον αγαπημένο σας παραγωγό, και ας είναι τόσο άμεση, τόσο άμεσος ο τρόπος επικοινωνίας πλέον
0: μέσω του chat. Και όλα αυτά τα αναφέρουμε, Πόλ μου, για να τονίσουμε στον κόσμο μας ακούει πόσο σημαντικό είναι που βρίσκονται εδώ κοντά μας.
1: Ακριβώς.
0: Και όλη αυτή η αγάπη που εισπράττουμε.
1: Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό.
0: Λοιπόν, μένουν περίπου ένα τεταρτάκι.
1: 10 έτσι, λεπτά.
0: Ίσως Πόλ μου και λίγο παραπάνω.
1: Σου κατέστρεψα την εκπομπή από
0: καθόλου. Ήταν υπέροχη η κουβέντα μας. Θα περάσουμε στην αγαπημένη μου τη Δέσποινα Ραφαήλ που την είχαμε
1: εδώ κοντά μας.
0: Εδώ κοντά μας, ερμηνεύει το
1: έτσι.
0: Με Εξεδένια ήταν τα βουνά, ένα πολύ αγαπημένο. Πάμε να το απολαύσουμε και ερχόμαστε.
1: Πάμε. Περιμένω.

σιγά σιγά, καθώς τα ρολόγια του σταθμού δείχνουν 10 παρα 10 στο Neos Mini Radio TV. Είμαι ο Νίκος Κουγιουντζιάν, μια ξεχωριστή εκπομπή και απόψε παρεούλα με τον Πολ Κοτρώνη, που έχουμε κουβεντιάσει όμορφα πραγματάκια γύρω από τα web radios και τα κλασικά ραδιόφωνα των FM, και πάμε σε έναν ξένο τόπο και απαλλαργινό, τι λέτε?

και πάρε με από το χέρι να μου δείξεις αυτόν τον κόσμο. Ο μεγάλος χάρτης είναι σχισμένος, η γεωγραφία χαμένη ανάμεσα σε άχρηστα βιβλία. Ο εξάντας δίχως φακούς, τους βγάλαμε για να ανάψουμε τσιγάρα. Σπασμένο το παλινόριο, η ρίγλα είναι ζαβωμένη, το βελόνι της πηξίδας τρελάθηκε και τρικλίζει. Την παρκέτα την έκοψε ένας κυνηγός, μπορεί και ένα σκυλόψαρο. Με τζαρόλι, μα και άμμος, δεν βολεύει να περάσει. Ας μετρήσουμε τον ήλιο με τα δάχτυλα. Ποιος είναι από όλους? Ας μετρήσουμε την παλήρια. Ας μετρήσουμε το μαρέα.

0: Και αυτό ήταν το Μαρέα, αγαπητές φίλες και φίλοι, Χρήστος Θηβαίος και Γιάννης Κούτρας, σε στίχους του Νίκου Καβαδία φυσικά και σύνθεση από τον Θάνο Μικρούτσικο. Τα ρολόγια του σταθμού, 10 ακριβώς, το Νέας Μίνι Radio TV, Μονίκος Οκουγιουμτζιάν και πάμε για αποφώνηση με ονομαστικές καληνύχτες. Καληνυχτίζουμε τον κύριο Δημήτρη το Ζώμα, την κυρία Ελένη από τον Νέο Κόσμο, τον Άγγελο από τη Νέα Σμύρνη, την Εφροσύνη τη Λούζη, τον Κίμωνα από τη Νέα Σμύρνη, την Αφροδίτη από τον Νέο Κόσμο, τον Παύλο και τη Ζωή από τη Νέα Σμύρνη, όπως επίσης και την Αλέκα μας και τη Βαλεντίνα μας από τη Νέα Σμύρνη και φυσικά τον Κωστή τον Παπαδόπουλο. Μας καληνύχτα να στείλουμε και σε όλους τους φίλους και τις φίλες που είστε εδώ στην ραδιοφωνική μας συντροφιά, αλλά δεν βρίσκεστε στο δωμάτιο επικοινωνίας. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς που ήσασταν και απόψε εδώ στο καθιερωμένο ραντεβού της Παρασκευής. Στις 4 αναμεταδόσεις μας μέσα από το manaelada.net, το ραδιοφωνάκι.com, το κανάλι 1 Extra και στο ράδιο Evia 104,1 στα FM. Μέσα από το ορχιστρικό που απολαμβάνουμε, την εικόνα σου σεβάστηκα, θα σας στείλουμε τη γλυκιά μας καληνύχτα σιγά σιγά, αγαπητές φίλες και φίλοι. Μέσα...
1: Η ώρα είναι 10. Πίκολο Μάρκετ. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
2: Πίκολο Μάρκετ. Με 3 καταστήματα. Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας. Τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη. Τηλέφωνο 22 21 11 72 69. Και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου. Τηλέφωνο 22 21 11 95 36. Κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
1: Piccolo Market, μέλος του ομίλου πρώτων.
3: Στο ανανεωμένο

0: megacaravasvantis.gr.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 1119.
3: Ακούτε Ράδιο Εύβοια 104,1.
4: 104,1.
3: Ακούτε όλα τα ελληνικά.

ξεχάζει, η μουσική αρχίζει να μιλάει. Οι λαϊκές επιτυχίες του χθες και του σήμερα σε μια διαδρομή με τις δικές σας μουσικές επιλογές. Γεμάτη ατμόσφαιρα, συνέστημα και μουσικές ιστορίες. Νυχτοπερπατήματα live με τον

0: μας.
1: Καλά μου νυχτοπερπατζετάκια, καλησπέρα σας. 7 λεπτά μετά από τις 10 και είναι ώρα για να νυχτοπερπατήσουμε. Παρασκευή 15 Μαΐου σήμερα, έθριος ο καιρός. Το θερμόμετρο δείχνει τους 21 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα, 20 βαθμοί στην Θεσσαλονίκη, 18 στην Πάτρα, 20 στην Σπάρτη, 19 στη Ρόδο. Θα είμαστε κοντά σας μέχρι και τα μεσάνυχτα, κάτι που κάνουμε κάθε Παρασκευή βράδυ με τις λαϊκές επιτυχίες του χθες και του σήμερα, με τραγούδια που εσείς επιλέγετε. Πώς θα το κάνετε αυτό? Πολύ απλό. Σημειώνετε το τηλέφωνο επικοινωνίας με τα νυχτοπερπατήματα. Είναι το 6932-436-690. 6932-436-690. Στέλνετε το μήνυμά σας γράφοντας το ονοματάκι σας, από πού μας ακούτε και φυσικά τον τίτλο του τραγουδίου που θα θέλατε να ακούσετε απόψε και θα το ακούσετε. Σας καλωσορίζω λοιπόν στην μεγάλη ραδιοφωνική μας παρέα.

Το πρώτο μήνυμα της βραδιάς είναι από τον Βάιο Μπαλαντίνα στην Αργυρούπολη, ο οποίος μου γράφει: καλησπέρα Κώστα, βάλε μου το τραγούδι «Γύρνα πίσω» με τον Πάνο Κιάμο. Θέλω να το αφιερώσω σε όλες τις γυναίκες του κόσμου. Χωρίς τις γυναίκες τι θα ήμασταν και τι θα κάναμε εμείς οι άντρες. Και οι γυναίκες είναι ηρωίδες. Βάιος Μπαλαντίνας από Αργυρούπολη. Καλησπέρα Βάγε.

Ακούμε λοιπόν το τραγούδι που επέλεξε ο φίλος μας ο Βάιος, Βάιος Μπαλαντίνας, από την Αργυρούπολη, Πάνος Κιάμος, Γύρνα Πίσω.

0: μάγειξες πόνο.
1: Σήμερα στα νυχτοπερπατήματα, φίλες και φίλοι, καλά μου νυχτοπερπατητάκια, θα ακούσετε ένα μεγάλο αφιέρωμα για έναν μεγάλο Έλληνα τραγουδιστή, για τον Στράτο Διονυσίου.

ξεκινήσω με τον Πάνο Κιάμο, ένα τραγούδι που επέλεξε ο Βάιος από την Αργυρούπολη, ενώ η Κατερίνα μου γράφει καλησπέρα από την Πάτρα. Γεια σου Κατερίνα μου, καλησπέρα στην Πάτρα. Η Κατερίνα θέλει να χαρίσει το τραγούδι «Θα πάθεις έρωτα» στον Αποστόλη. Χαρούλα Αλεξιού, «Θα πάθεις έρωτα», ένα τραγούδι που χάρισε η Κατερίνα στην Πάτρα στον Αποστόλη της.

νύχτο περπατήματα live εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο με τις λαϊκές επιτυχίες του χθες και του σήμερα, με τραγούδια που εσείς επιλέγετε στέλνοντας το μήνυμά σας στο 6932 436 690. Μας γράφετε το ονοματάκι σας, από πού μας ακούτε και το τραγούδι που θα θέλετε να ακούσετε απόψε. Αυτό έκανε και η φίλη μας η Ρούλα στα Γιάννενα που μου γράφει: καλησπέρα σε όλους από τα ανοιξιάτικα Γιάννενα. Θέλω να ακούσω Γιώργο Μαργαρίτη, πεθαίνω για σένα, μου γράφει η φίλη μας η Ρούλα στα από τα Γιάννενα και το χαρίζει στον Γιώργο.

0: Έτσι σιγά σιγά μαζευόμαστε. Ο Λευτέρης από το Άργος μου γράφει καλησπέρα σε όλους τους νυχτοπερπατητές. Καλησπέρα Λευτέρη μου. Καλησπέρα στην Αργολίδα μας.
1: Χριστό είδα το χάρο, χτύπησε καραμπόλα, κι δόλια η καρδιά.

Να καλωσορίσω στην μεγάλη ραδιοφωνική μας συντροφιά, τον Λάζαρο. Λάζαρος Μιχαηλίδης στην πόλη της Δράμας. Καθώς επίσης και τον Γιώργο Τζουμάκα στα Γιάννενα.

Το επόμενο μήνυμα, φίλες και φίλοι, είναι από την Κύπρο. Το έχει στείλει ο Μπάμπος από την Λέμεσο. Ο Μπάμπος λοιπόν χαρίζει στην Βαλεντίνα, ερωτευμένος με τον Νίκο Βέρτη. Από τον Μπάμπο λοιπόν στην Λέμεσο, στην Κύπρο μας, για την Βαλεντίνα.

Ο θαλασσόλικος της παρέας μας, ο Δημήτρης, ο Τζίμιο Μαρινιέρο, όπως αυτό αποκαλείται, μου γράφει: βάλε έναν παντελίδι πριν να ξεκινήσεις τα αφιερώματα. Σκούπισε τα πόδια σου και πέρασε. Το ζήτησε ο ναυτικός της συντροφιάς μας, ο Δημήτρης, ο Τζίμιο Μαρινιέρο, στην πόλη της Πάτρας.

Ο Τάσος από την πόλη της Χαλκίδας μου γράφει: άκου νύχτο περπατητή, έχω ανοίξει ένα μπουκάλι, το έχω μπροστά μου και είμαι έτοιμος να ακούσω τον Στράτο. Τώρα βάλε μου το τραγούδι, θα πιω και θα τα σπάσω με τον Βασίλη Καρά.

31 λεπτά μετά από τις 10. Καλησπέρα σε όλους. Νυχτοπερπατήματα live εδώ στην αγαπημένη μας ραδιοφωνική συχνότητα με τις λαϊκές επιτυχίες του χθες και του σήμερα. Η κυρία Χρυσάνθη μας στην Λάρνακα, στην Κύπρο μας. Δύσκολα φεγγάρια μου γράφει.

Γιώργος Μαζονάκης, δύσκολα φεγγάρια για την κυρία Χρυσάνθη μας στην Λάρνακα, στην Κύπρο. Και από την Κύπρο μας να πάμε στο όμορφο Ναύπλιο. Η Δήμητρα στο Ναύπλιο θέλει να ακούσει το Λιβοσκόπουλο και έλεγες. Να καλωσορίσω στην μεγάλη ραδιοφωνική μας συντροφιά και τους φίλους μας στο Μπεράτι στην Αλβανία. Μας ακούνε διαδικτυακά μέσω του winradio.gr.

Στόλης Βοσκόπουλος. Και έλεγες ένα τραγούδι που επέλεξε η Δήμητρα στο Ναύπλιο, ενώ ο Χάρης από την Αργολίδα γράφει: καλησπέρα νυχτοπερπατητές όλου του κόσμου. Νότης Φαγιανάκη θέλει να ακούσει ο φίλος μας ο Χάρης στην Αργολίδα.

0: ήλιος έχει βγει. Σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Όχι σ' αυτήν εδώ τη γη. Φοβάμαι πως ποτέ του δεν θα βγει. Γιατί παραμιλάει ο γαϊδαράκος. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμβολο αιώνιο. Αν ξυπνήσεις μόνο μια.
1: Νότης Φαγιανάκης, η μπαλάντα του Κυρμέντιου. Το επέλεξε ο Χάρης στην Αργολίδα. 10 και 43 πρώτα λεπτά είναι η ώρα. Θα πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με το μεγάλο αφιέρωμα σε έναν μεγάλο Έλληνα τραγουδιστή, τον Στράτο Διονυσίου. Μείνετε συντονισμένοι.
2: Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ Πελοπόννησος.gr. Μπες, δες.
3: Μαμά, θέλω ένα τόσο με ψωμί ψύχα Παπαβαπούλου. Το έχουμε.
4: Το έχουμε.
5: Ψωμί τόστ ψύχα Παπαδοπούλου. Με φυσικό προζύμι και γεύση που ξεχωρίζει. Το έχουμε και αυτό στην οικογένεια.
6: Η μέρα ξεκινάει δυνατά. Με νουνού στραγγιστό. Είναι κύπελο δύναμης, αφού έχει περισσότερο από 18 γραμμάρια πρωτεΐνης από τη φύση του. Δεν υπάρχει στραγγιστό γιαούρτι με περισσότερες πρωτεΐνες. Και γεύση μοναδική. Νουνού στραγγιστό. Δύναμη και γεύση σε ένα κύπελο.
5: Είσαι από εκείνους που ξέρουν τι θέλουν και το διεκδικούν. Ψάχνεις τρόπους να διευκολύνεις την καθημερινότητά σου. Είσαι ένας καθημερινός πρωτοπόρος. Εξασφάλισες τον εξοπλισμό του νέου σου σπιτιού πριν καν μετακομίσεις. Στη Eurobank στηρίζουμε κάθε πρωτοποριακό πρόγραμμα που επιβραβεύει τις επιλογές μας. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το My Home Rewards. Με επιστροφή χρημάτων μέχρι 2.000 ευρώ στο επιστροφή app με το νέο σου στεγαστικό δάνειο και με επιλογή για ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. Αίτηση και μέσω mobile app με ανταπόκριση εντός 24 ωρών. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
7: Παιδιά, πεινάτε.
8: Ένα αρχαίο πνεύμα ξύπνησε και έρχεται προς το μέρος.
7: Παιδιά, λέω!
8: Θα προσπαθήσει να σας δελεάσει. Πρέπει να αντισταθείτε.
7: Καλά, δεν ακούτε. Κάνω μακαρόνια με κιμά. Να βάλω σπαγγέτι, πένε.
9: Σπαγγέτι. Ερεσίς, αφού είναι το αγαπημένο.
10: Όταν το φαγητό έχει μίσκο, έχεις ό,τι χρειάζεσαι για να δέσουν όλα τέλεια. Και στις γεύσεις και στις σχέσεις.
8: Καταλαβαίνεις.

ποιος άλλος, μόνο ο Στράτος Διονυσίου, ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες λαϊκούς τραγουδιστές με πολλές επιτυχίες.

Ο μεγάλος στρατός Διονυσίου γεννήθηκε στις 8 του Νοέμβρη του 1935 στην Νιγρίτα και έφυγε από την ζωή στις 11 Μαΐου του 1990.

Ο Στράτος Διονυσίου, φίλες και φίλοι, ήταν αγιός του Άγγελου και της Στάσας Διονυσίου, πρόσφυγες από το Αϊβαλί της Μικράς Ασίας.

του 1947 η οικογένεια του Στράτου Διονυσίου μετακόμισε από την Νιγρίτα στην Θεσσαλονίκη, στην Επτάλοφο των Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης. Ένα χρόνο αργότερα ο πατέρας του Στράτου Διονυσίου απεβίωσε.

έμενες αμετακίνητα ο ίδιος. Δεν πρόδωσες ποτέ τον κόσμο, γι' αυτό και ο κόσμος σε θεωρούσε δικό τους. Θυμάμαι που μου έλεγες, μου φτάνει να είμαι τραγούδι στα χείλη του κόσμου. Φεύγοντας για το μεγάλο μακρινό σου ταξίδι, εσύ ο Σαλονικιός, ο παλιατζής ο ξένος, ήξερες άραγε ότι θα βρέχει φωτιά στη στράτη.

0: επειδή ξέρω εγώ θα πω τη ζωή μου. Είναι λιγάκι έτσι δύσκολο μου έρχεται. Γιατί πρέπει να αφοσιωθώ πολύ στο μυαλό μου, να θυμηθώ τα παιδικά μου χρόνια, πώς ξεκίνησα, πώς έφτασα ήσαν εδώ και τα λοιπά. Περιπέτεια όλη η ζωή, η παιδική μου να πούμε ηλικία ήταν περιπετειώδης. Γεννήθηκα στην Ιβίτα, στο νομό Σερών δηλαδή, το 1935. Λέω και τα χρόνια πειράζει. Εκεί γνώρισα έτσι καταστάσεις ας πούμε
1: δύσκολες.
0: Ήρθε το 41, ήρθαν οι Γερμανοί, ήρθαν οι Βουλγάροι, τέγματα ασφαλείας, ξέρω εγώ όλα αυτά, 41, πίνες αυτά.
1: Κύριε Μπακαλιό, τι θυμόσαστε από εκείνη την παιδική σας ηλικία με το στράτο Διονύση?
2: Με το στράτο ήμασταν φίλοι από μικρά παιδιά. Μεγαλώσαμε μέχρι μια δεκαετία περίπου όταν έφυγε ο στράτος, ίσως και περισσότερο. Λοιπόν, σε αυτό το σχολείο πηγαίναμε μαζί από την πρώτη τάξη μέχρι την έκτη που έφυγε, γιατί ήμασταν όλοι μαζί κουτρούμου. Δεν είχαμε τότε ξεχωριστές, ας πούμε, ηλικίες. Η κατοχή μας έκανε να είμαστε μίζεροι, γιατί δεν είχαμε ούτε ψωμί, ούτε ρούχα να φορέσουμε. Φορούσαμε γαλέτσα, κάτι τέτοια πράγματα, όλος γενικά ο κόσμος. Λοιπόν, κατά άλλα, το στράτος, το φωνάζουμε για ορισμένα παρατσούκλια, γιατί όπως συνήθως όλοι μας έχουμε παρατσούκλια. Λοιπόν,
1: τι το λέγαμε,
2: ναι, πρώτα το λέγαμε πεπόνα. Από πού ξεκίνησε ο πεπόνας?

0: Ένα λεπτό μετά από τις 11 η ώρα, σας καλωσορίζω στην μεγάλη ραδιοφωνική μας συντροφιά. Νυχτοπερπατήματα live, με τις λαϊκές επιτυχίες του χθες και του σήμερα, εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Απόψε έχουμε ένα μεγάλο αφιέρωμα σε έναν μεγάλο λαϊκό τραγουδιστή, τον Στράτο Διονυσίου.
1: Δεν μπορώ να σας το πω να πούμε. Μετά του λέγαμε αυτιά, γιατί είχε μεγάλα αυτιά. Υπήρχε μια μεγάλη παρέα από αυτόν, από το φωνοτροφείο της Λυρίδας. Και βέβαια όλοι μαζί ήμασταν, δεν ξεχωρίζαμε ένας τον άλλο. Αν είχαμε μισό ψωμί, έπρεπε να το μοιραστούμε όλοι.
2: Με το Στράτο ήμασταν συμμαθητέα από την πρώτη δημοτικού μέχρι και την πέμπτη. Ήταν ένα πολύ ζωντανό παιδί, καλός μαθητής. Και καθόταν, θυμάμαι, στο τρίτο θρανείο προς την πλευρά που είναι τα παράθυρα. Ένα χαρακτηριστικό που θυμάμαι είναι ότι πήγαμε μια εκδρομή στην Ανθή και αυτός πάντα έκανε παρέα με μεγαλύτερα παιδιά. Πήγανε πίσω από το σχολείο, εκεί ως συνήθως όταν πάμε εκδρομή τα παιδιά έπαιρναν και ούζο, τσίπορο το λεγόμενο εκείνης της εποχής, και ήπιανε. Οπότε τους πείραξε, και όταν ήρθε η ώρα να φύγουμε και πήγανε να τους μαζέψουν, αυτοί πήραν πέτρες και άρχισαν να ρίχνουν πέτρες στο δάσκαλο.
1: Λίγα μέτρα πιο κάτω βρισκόταν ο οικισμός, ο προσφυγικός. Εκεί έμεινε και ο Στράτος Διονυσίου σήμερα. Το σπίτι τους, το σημείο που ήταν το σπιτάκι τους, είναι ένα πάρκο μπροστά στο Ανιάτον. Ο Στράτος ήταν ένα ζωντανό παιδί, διψούσε για ζωή, σε όλες τις συντροφιές μέσα. Εγώ για 2 χρόνια πάντως έκανα ιδιαίτερη παρέα με το Στράτο. Δεν ξέρω αν το θυμόταν αυτό το πράγμα. Μετά ευτύχησα να είμαι δάσκαλο στο σχολείο αυτό. Υπηρέτησα 17 χρόνια. Το Στράτο τον είχα μαζί μου. Κάθε φορά που άνοιγα το μαθητολόγιο και τον γενικό έλεγχο για να δώσω κάποιο πιστοποιητικό, γύριζα και τη σελίδα στη δικιά μας και έβρισκα Διονυσίου Αγγέλου Στρατής. Ήταν δε και καλός μαθητής. Στην Τετάρτη προήχθη με το βαθμό Λίαν καλός, 8, κάτι που δεν ήταν συνηθισμένο. Το 8 ήταν το 10, το άριστα. Δεν βάζαν τότε οι δάσκαλοι μας το 9 και το 10 σε πολλούς μαθητές.
3: Ο πατέρας μου ήταν στην Υγρήτα στη γεωπονική, μέσα στα χωράφια, στα στάρια αυτά εκεί. Τέτοια ήταν η δουλειά του. Και ο πατέρα μου και η μάνα μου ήταν φοβεροί στη φωνή, χωρίς βέβαια να κάνω κανένα επάγγελμα. Μέχρι αυτή τη στιγμή στα αυτιά μου ακούω τον πατέρα μας, που ήταν καταπληκτικός δηλαδή.
4: Τα πήραμε άγρια του μπαμπάτου και με τη μάνα του παιδιά. Επειδή τραγουδάγαμε εμείς πάντα, ναι. Και αυτό άρχισε από μωρό να αγαπάει το χορό και τα τραγούδια. Το πρώτο που μάθαμε του Στράτου ήταν η Ελένη Ζωντοχήρα.

0: αναστατώνει. Το 1948 έφυγε από τη ζωή ο αγαπημένος πατέρας του Στράτου Διονυσίου.
1: Ήσουνα λες περαστική, μ' άνοιξες κι άλλη μια πληγή και φεύγεις.
0: Ο Στράτος Διονυσίου, φίλες και φίλοι, αρχικά τραγουδούσε αμυστή σε νυχταρινά κέντρα και έκανε διάφορες δουλειές για να εξοικονομήσει το χαρτζιλίκι του. Έκανε τον μικροπολιτή, έκανε το ράφτη, αλλά έκανε και ντεμπούτο ως επαγγελματίας τραγουδιστής στο κέντρο Φαρίντα της Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, από τις πρώτες του εμφανίσεις το 1959, ο Στράτος Διονυσίου τράβηξε το ενδιαφέρον κάποιων καλλιτεχνών, οι οποίοι τον προέτρεψαν να κατέβει στην Αθήνα για να έχει περισσότερες και σημαντικότερες επιλογές και συνεργασίες.

0: Όταν κάπως μεγάλωσα, έφυγα και πήγα Θεσσαλονίκη. Ο πατέρας μου, όταν πήγαμε στη Θεσσαλονίκη, είχε πεθάνει. Στη Θεσσαλονίκη, όταν πήγαμε, ήμουνα ήδη. Είχα βγάλει μόνο την τελευταία τάξη του δημοτικού, θυμάμαι, ας πούμε. Εκεί έμεινα, ήρθα με τώρα δηλαδή. Βασικά, γνώρισα τη Θεσσαλονίκη εγώ σαν πατρίδα μου. Έπρεπε και εγώ κάτι να κάνω. Πήρα ένα καλαθάκι. Και το γέμιζα διάφορα πράγματα μέσα, ας πούμε, ξέρω εγώ, λουκούμια, καραμέλες, τσιγάρα, αυτά. Και μέσα στα στενά της Θεσσαλονίκης πουλάγα αυτά τα πράγματα, να πούμε, και την έβγαζα. Η μάνα μου πια βγήκε για τη δουλειά, να πούμε, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Δούλευε καταρχήν, δούλευε σε καπνό μάγαζα. Και σε διάφορες άλλες, ας πούμε, δουλειές γυναικείες, να πούμε. Φτώχεια, σου λέω, περάσαμε ένα άσχημα, να πούμε. Πια είχα σκληραγωγηθεί. Θέλοντας μην, να πούμε, είχα σκληραγωγηθεί.
1: Δούλευα και εγώ, δούλευα και εκείνος δούλευε. Ήταν ζωηρό παιδί, αλλά ήταν καλό παιδί. Ήταν πολύ ζωηρό παιδί. Αλλά ήταν και από τα καλύτερα παιδιά. Ό,τι και αν τον έλεγα εγώ, δεν με απαντούσε. Δεν με απαντούσε, δεν με σέβονταν πολύ, πολύ με αγαπούσε.
0: Μεγαλώνοντας, ας πούμε, άλλαξα διάφορες δουλειές μετά, να πούμε. Τελευταία δούλευα σε κάποιο εμπόριο ραφτάδικο στη Θεσσαλονίκη. Στα ετοιμαζίδικα δηλαδή.
2: Μπαίναμε μαζί στο Βαλαωρίτου με συγκρού γωνία στο εργαστήριο του κυρίου Λουκά. Ήταν ένα εργαστήριο που κατασκεύαζε έτοιμα ρούχα και τον είχαμε στο σιδερωτήριο. Είχε ένα μπάγκο με δύο σίδερα παλαιά που ανάβανε φωτιά με κάρβουνα, τα οποία το πρωί ερχόταν νωρίτερα, τα ανάβαν, αρχίζανε, παίρνανε τα ρούχα, σιδερώνανε, ανοίγανε ραφές, εν συνεχεία το τελειώνανε το ρούχο και το μεταφέρανε στο κατάστημα για πώληση. Ήτανε πολύ καλός και στο φέρσιμό του, πάντοτε άκουε, δεν μας δημιούργησε ποτέ πρόβλημα στη δουλειά του επάνω, και αυτό το λέω και το πιστεύω, δηλαδή τον έχω ζήσει τον άνθρωπο εκεί επάνω την εποχή που δουλεύαμε. Όπως συγκεντρώνονταν επάνω στη βεράντα εκεί για το μεσημερινό το ρεπό που είχαν, είχαν μια σκούπα που σκούπιζαν το μαγαζί με υψηλό κοντάρι, την γυρίζανε στα πλάγια ανάποδα, το χρησιμοποιούσε σαν μπουζούκι και αρχίζει και τραγουδούσε τα δικά του τραγούδια και τις εποχές τα τραγούδια εκείνα τα ρεμπέτικα.
1: Έπαιρνε τα μεσημέρια συνήθως που καθόντουσαν και τρώγανε, έπαιρνε τη σκούπα αυτός και την έκανε μπουζούκι.

βήματα. Όταν η πόλη ησυχάζει, η μουσική αρχίζει να μιλάει. Οι λαϊκές επιτυχίες του χθες και του σήμερα σε μια διαδρομή με τις δικές σας μουσικές επιλογές. Γεμάτη ατμόσφαιρα, συνέστημα και μουσικές ιστορίες.

0: Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ Πελοπόννησος.gr. Μπες, δες.
1: Παιδιά, πεινάτε.
2: Ένα αρχαίο πνεύμα ξύπνησε και έρχεται προς το μέρος.
1: Παιδιά, λέω.
2: Θα προσπαθήσει να σας δελεάσει. Πρέπει να αντισταθείτε.
1: Καλά δεν ακούτε. Κάνω μακαρόνια με κιμά. Να βάλω σπαγγέτι πένε.
3: Σπαγγέτι. Αίρεσεις, αφού είναι το αγαπημένο.
4: Όταν το φαγητό έχει μίσκο, έχεις ό,τι χρειάζεσαι για να δέσουν όλα τέλεια. Και στις γεύσεις,
5: κάπως
4: και στις σχέσεις.
2: Ναι. Κατάλαβες.
3: Όχι.
4: Μίσκο. Όλη είναι στη μια, είναι στο δέσιμο.
6: Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.
7: Ακούτε την εκπομπή Νυχτοπερπατήματα Live. Κώστας Γεννάκης στο μικρόφωνο. Σήμερα έχουμε ένα μεγάλο αφιέρωμα για έναν μεγάλο λαϊκό τραγουδιστή, τον Στράτο Διονυσίου.
8: Μου λες μ' αγαπάς, εγώ να δεις. Μου λες με πονάς, εγώ να δεις.

τα άτομα ζωγραφείο, διασκεδάζανε. Και ερχόταν το βράδυ, μας έλεγε, ω, σήμερα είπαμε εκείνο, σήμερα είπαμε τ' άλλο. Τους έκανα και διασκεδάσανε, πήρα τη σκούπα, την έκανα μπουζού και λέω, τι θα γίνεις βρε Στράτο εσύ αγόρι μου, αυτό θα σε κάνουμε, γύφτο θα σε κάνουμε, οι γύφτοι έχουν τα αυτά. Έλα μωρέ μαμά, εγώ μια μέρα θα γίνω τραγουδιστής.

0: Παρόλο που ο στράτος Διονυσίου είχε μεγάλες οικονομικές δυσκολίες, το 1959 πήρε την μεγάλη απόφαση και κατέβηκε στην Αθήνα.
1: Θέλω να πω στον εαυτό μου.
0: Μερικούς μήνες μετά την πρώτη του εμφάνιση στην Θεσσαλονίκη και αφού πήρε τα πρώτα χαρτζηλίκια, έκανε το ταξίδι για την πρωτεύουσα.
1: Είσαι το μεγαλύτερό μου.
0: Μέσα από εμφανίσεις στην οδό Σατοβριάνδου γνωρίστηκε με πολλούς τραγουδιστές, μεταξύ των οποίων και η Κέτι Γκρέι. Η Κέτι Γκρέι πρότεινε στον στράτο Διονυσίου να συνεργαστούν και ξεκίνησαν να εμφανίζονται στον Αστέρα της Κοκκινιάς. Την ίδια χρονιά ο στράτος Διονυσίου έβγαλε σε γραμμόφωνο δίσκο 45 στροφών με το τραγούδι «Δεν είμαι ένοχος» σε στίχους του Χρήστου Κολοκοτρώνη και σε μουσική του Σταύρου Χατζηδάκη.

ο κολλητός σου. Και από εκείνα τα χρόνια. Ένα βράδυ εκεί που κοιμόμασταν, που πήγαμε και κοιμηθήκαμε σε ένα βαγόνι πολυτελείας, ξαφνικά τον ξύπνησα και του λέω: το βαγόνι φεύγει. Πού φεύγει, μου λέει. Το είχε πάρει η μανόβρα και το πήγαινε προς τα Διαβάτα. Και εμείς μέσα ήμασταν ξαπλωμένοι. Σηκωθήκαμε αμέσως και λέμε: πού πάμε? Το πολύ πολύ να μας πάει Αθήνα, να μας πάει Αλεξανδρούπολη, να μας πάει οπουδήποτε. Εκεί σταμάτησε και κατεβήκαμε. Κατεβήκαμε και γυρίσαμε με τα πόδια. Δεν είχαμε λεφτά. Εάν είχα εγώ ένα δίφραγκο κρυμμένο που το κρυβά για να μην το ξέρει αυτός. Υπήρχε ένα καφενείο στην Κολόμβου, τα Ηλίσια, που διανυκτέρευε όλη τη νύχτα. Είχε σόμπα. Πηγαίναμε εκεί και καθόμασταν δίπλα στη σόμπα. Τώρα ψάχναμε να βρούμε κανένα γνωστό για να μας κεράσει κάτι. Του λέγα: εγώ έχω ένα δίφραγκο. Τι θέλεις να πάρουμε, τσάι ή καφέ? Λέει: να, αφού έχουμε κανένα τσιγαράκι, θα πάρουμε ένα καφέ. Έφευγε αυτός έξω. Για να μην έρθει ο σερβιτόρος μας δύο και παραγγείλουμε έναν καφέ, παρήγγειλα εγώ τον καφέ και ύστερα έρχοντανε. Μέσα χωρίς ο σερβιτόρος να αντιληφθεί τίποτα και να πει: κύριε, εσείς τι θα πάρετε? Και πίναμε οι δυο μας τον ένα καφέ αυτό που παραγγέλαμε. Και το πρωί τύχαινε πολλές φορές να πάει για τη δουλειά στο γραφείο που δούλευε, στο Λουκά στη Βαλαωρίδου, και να πάω κι εγώ μαζί του. Για λίγη ώρα, ναι, για λίγη ώρα, μέχρι να βεβαιωθώ ότι ο πατέρας μου έχει φύγει από το σπίτι. Πήγε στη δουλειά για να πάω εγώ στο σπίτι. Γιατί φοβόμουν και εγώ τους γονείς μου.

0: φοβόμουν και εγώ τους γονείς μου. Ένα πρωί, ενώ πήγαμε πολύ πρωί, άναψε τα σίδερα εκεί, ξέρω εγώ και τα λοιπά, παρήγγειλε εκεί καφέ, πήγε πήρε ένα σουβλάκι, ένα σάντουιτς, φάγαμε μαζί και ξαφνικά εκεί που μπήκανε μέσα και δουλεύανε, γίνεται μια σιγή. Δεν δουλεύει καμιά μηχανή, σταμάτησαν όλα. Και αυτός είναι στον πάγκο με την ποδιά και με τα σίδερα. Μου λέει κάνε στην άκρη. Κάνω εγώ στην άκρη, λέω, μου στείλουνε καμιά αυτή, καμιά παγίδα να γελάσουν και τα λοιπά. Μπαίνει μια γυναίκα μέσα, τότε ήταν ας πούμε αυτή 30 χρόνια, 35. Ψηλή αδύνατη. Μα πολύ αδύνατη, σαν σου μου. Λέω για πολύ αδύνατη γυναίκα. Και τον βλέπω αυτό να ξέρω, καταπίνει το σάλιο του και λέει. Για κοίτα κόσμε ένα κόρμι και δείχνει τη γυναίκα που μπήκε μέσα στο μαγαζί και τα λοιπά, λαχταρούν τα αγκαλιά σου και γελάνε όλοι και χειροκροτάνε.
1: Ήμασταν μια παρίτσα να πούμε φίλοι, ένας έπαιζε μπουζουκάκι, ξέρω εγώ κιθάρα, εγώ ήμουν τραγουδιστής της παρέας. Και κάναμε μόνοι μας κάτι κάψεις ας πούμε για μικρόφωνα και τέτοια ας πούμε.
2: Αυτό σχεδιάζει.
1: Ναι, και πήγαμε σε διάφορες ταβέρνες, γλεντάγαμε για εμάς δηλαδή. Και ο κόσμος μας άκουγε, άρεσε, μας κερνάγανε. Ναι, ώσπου σιγά μαθαίστηκα στη Θεσσαλονίκη μέσα να πούμε στα μαγαζιά. Και όταν πήγαμε κάποιο βράδυ έτσι να γλεντήσουμε, το μαγαζί με ανέβαζε στο πάρκο απάνω να πούμε για να τους βγάλω πρόγραμμα, τραγούδουσα. Ήμουν θα ήμουν γεννημένος.

ήμουν, θα ήμουν γεννημένο. Τέλειος. Έπαιρνε ένα ξύλο στην Αριστοτέλου, στα παγκάκια, και μου έλεγε, έλα να ακούσεις αυτά τα λόγια που λέει ο δίσκος, θα μπορέσεις να τα συγκρατήσεις. Είναι η παρανομία, θυμάμαι, πιο γλυκιά από την αμαρτία του Καζαντζίδη. Αυτός άκουγε το δίσκο και έπιανε το ξύλο και έκανε την εισαγωγή και έμπαινε, και εγώ καθόμουν και τον καμάρωνα. Και έλεγα, τι λέει αυτό το παιδί να πούμε. Θα γίνεις, του λέγα, τραγουδιστής, ρε. Πηγαίναμε και τραγουδούσαμε στα μαγαζιά και ξαφνικά από τις παρέες ερχόταν σε μένα ένας δίσκος με πολυτελείας ρετσίνας, με σκοτάκια, με αυτά, με... τότε έτσι σερβίρανε. Και λέω στο σερβιτόρο μια φορά, φίλε με συγχωρείς, δεν έκανα εγώ καμιά παραγγελία, ο Στράτος τραγουδούσε. 80 δραχμές ήταν αυτές, ο δίσκος ήταν 150. Είναι από εκείνη την παρέα, μου λέει. Άλλος δίσκος, από εκείνη την παρέα. Και μόλις έλεγε τρία τραγούδια, αυτή η μουσική που ήταν εκεί τον κατεβάζανε. Για να μην μειώσουν τους τραγουδιστές.

Το 1973 ο στράτος Αδιονυσίου συνελήφθη για παράνομη οπλοκατοχή και χασίς που βρέθηκε στο αυτοκίνητό του. Ο ίδιος υποστήριξε ότι επρόκειτο για συνωμοσία ανταγωνιστών. Κρίθηκε αθώος για την οπλοκατοχή το 1974, αλλά το 1975, στις 9 του Απρίλη, ξεκίνησε στο Κακουργοδικείο Θεσσαλονίκης η εκδίκαση της περιβόητης υπόθεσης εμπορίας ναρκωτικών. Η απόφαση που βγήκε στις 30 Μαΐου τον καταδίκασε σε τριετή φυλάκιση, ένα έτος στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων και τριετή εκτόπιση στα Γιάννενα. Αποφυλακίστηκε χάρη σε αμνηστία από την φυλακή την άνοιξη του 1976. Εκείνη τη στιγμή τον στήριξε ιδιαίτερα ένας συνάδελφός του και φίλος του.

Αυτός ήταν ο καλός φίλος του Στράτου Διονυσίου, ο Τόλης Βοσκόπουλος, ο οποίος το 1977 έγραψε και του έδωσε το τραγούδι «Αποκοιμήθηκα».

Μετά από την φυλακή, ο Στράτος Διονυσίου συνεργάστηκε για 11 χρόνια με τον Γιάννη Πάριο. Το πρώτο τραγούδι του Πάριου που τραγούδησε ο Στράτος ήταν το «Μινόρε Παράπονο» σε μουσική του Θανάση Πολυκανδριώτη, που κυκλοφόρησε το 1976. Από το 1980 μέχρι και την άνοιξη του 1989 ακολούθησε η συνεργασία με την Μαρίνα Βλαχάκη.

0: Στην δεκαετία του 1980 ο Στράτος Διονυσίου έκανε τις επιτυχίες, υποκρίνεσαι, τα πήρες όλα και λέγε, άκου βρε φίλε, μόνο οι ερωτευμένοι, ο λαός τραγούδι θέλει, ο Σαλονικιός με σκότωσε γιατί την αγαπούσα, εγώ ο ξένος, ένα λεπτό περιπτερά, καλύτερα μαζί σου και τρελός, το τραγούδι θυμίσου, της γυναίκας η καρδιά, νομίζεις, ο ταξιτζής και τότε μόνος και άλλα.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Τα Χριστούγεννα του 1987 ο Στράτος Διονυσίου ανοίγει το νυχτερινό κέντρο με το όνομα Στράτος στην οδό Φιλελλήνων στο κέντρο της Αθήνας.

0: ψέμα.
1: Ο Στράτος το 1955 παντρεύτηκε τον παιδικό του έρωτα, την Γεωργία Λαβένη, με την οποία απέκτησαν 4 παιδιά, τον Άγγελο, την Τασούλα, τον Στέλιο και τον Διαμαντή. Ο Στράτος ήταν παοκτζής. Αν και έλεγε ότι ήταν νεοδημοκράτης, πίστευε ότι όλοι ήταν τα ίδια, πιστεύοντας ότι όλα τα κόμματα οδηγούν στα ίδια αρνητικά αποτελέσματα. Ο Στράτος Διονυσίου αντιπαθούσε τον Ελλάς, λόγω του ότι είχε μάθει ότι άφησαν έναν διοικητή των ταγμάτων ασφαλείας που ονομαζόταν Παπούλιας να δραπετεύσει αφού τους δωροδόκησε. Κρατούσε μάλιστα αρνητική στάση απέναντι στην επιρροή της Αμερικής στην Ελλάδα, δηλώνοντας: «Πιστεύω ότι η Ελλάδα διατάζεται από τα μεγάλα αφεντικά, τους Αμερικανούς. Μας έχουν χωρισμένους από χρόνια και είμαστε σαν οικόπεδα της Αμερικής. Ό,τι θέλει η Αμερική θα κάνουμε», έλεγε ο Στράτος Διονυσίου. Ο μεγάλος τραγουδιστής, ο Στράτος Διονυσίου, έφυγε από την ζωή στις 11 του Μάη του 1990. Σε ηλικία 54 ετών, από ρήξη ανευρίσματος κοιλιακής αορτής.

Η κηδεία του στράτου Διονυσίου έγινε στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, λίγες ώρες πριν αφήσει την τελευταία του πνοή. Τραγουδούσε στο μαγαζί του, στο Στράτος, ενώ νωρίτερα, το ίδιο απόγευμα, ηχογράφησε 9 τραγούδια για τον δίσκο «Ποιος άλλος», που κυκλοφόρησε ένα μήνα μετά τον θάνατό του, κάνοντας ρεκόρ πωλήσεων. Από τα 4 παιδιά του Στράτου, ο Άγγελος και ο Στέλιος Διονυσίου είναι επίσης τραγουδιστές. Η Τασούλα Διονυσίου έφυγε από την ζωή τον Απρίλιο του 2012 σε ηλικία 53 ετών, ενώ το μικρότερο παιδί, ο Διαμαντής Διονυσίου, ξεκίνησε το τραγούδι τον χειμώνα του 2007 σε κέντρα της Αθήνας. Άιντε καντώ. Στις 11 Μαΐου λοιπόν του 1990 έφυγε ο Σαλονικιός.

Σήμερα το όνομά του φέρουν οδοί στα Τρίκαλα, στην Λάρισα και στους Αμπελοκήπους στην Θεσσαλονίκη. Οδός Στράτου Διονυσίου.

μεγάλο έρωτα τη ζωή μου είναι το τραγούδι. Αυτό γνώρισα από μικρό παιδί και με αυτό παλεύω. 25 χρόνια μέσα στην Αθήνα, τραγουδάω συνέχεια στον κόσμο μπροστά. Εκατομμύρια κόσμο γλεντήσανε μπροστά στα μάτια μου, του γλέντησα. Του έχω αφήσει να πούμε ένα... κάτι να θυμώνται. Σαν νέοι, σαν αραβωνιασμένοι, παντρευτήκανε, κάνανε οικογένειες και ακόμα εξακολουθούν και με αγαπάνε.

0: χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.
1: Μαμά, θέλω ένα κόσμο ψωμί ψύχρα Παπαβαπούλου. Το έχουμε.
2: Το έχουμε.
3: Τόστ ψύχα Παπαδοπούλου. Με φυσικό προζύμι και γεύση που ξεχωρίζει. Το έχουμε και αυτό στην οικογένεια. Είσαι από εκείνους που ξέρουν τι θέλουν και το διεκδικούν. Ψάχνεις τρόπους να διευκολύνεις την καθημερινότητά σου. Είσαι ένας καθημερινός πρωτοπόρος. Εξασφάλισες τον εξοπλισμό του νέου σου σπιτιού πριν καν μετακομίσεις. Στη Eurobank στηρίζουμε κάθε πρωτοποριακό πρόγραμμα που επιβραβεύει τις επιλογές μας. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το My Home Rewards, με επιστροφή χρημάτων μέχρι 2.000 ευρώ στο επιστροφή app με το νέο σου στεγαστικό δάνειο και με επιλογή για ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. Αίτηση και μέσω mobile app με ανταπόκριση εντός 24 ωρών. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
4: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον κόσμο.

12 λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα 9 η ώρα ακούτε την εκπομπή Νυχτοπερπατήματα live κάθε Παρασκευή βράδυ από τις 10 και 5 μέχρι τις 12 στο μικρόφωνο Κώστας Γιαννάκης. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με Νίκο Μακρόπουλο, ένα τραγούδι που ζήτησε η αγαθή στην Θεσσαλονίκη και έχει τίτλο «Κόπηκα στα δυο».

Κόπηκα στα δύο με τον Νίκο Μακρόπουλο και ο φίλος μας ο Βασίλης στα Ινόφυτα θέλει να ακούσει Δημήτρη Μητροπάνο.

Και έχουμε ένα μήνυμα από το Σίδνεϊ στην Αυστραλία. Ο Γιάννης Σιδηράς είναι και αυτός στην μεγάλη ραδιοφωνική μας παρέα. Σάββατο πρωί τώρα στο Σίδνεϊ μου γράφει: καλημέρα κύριε νύχτο περπατητή. Καλημέρα Γιάννη μου. Καλημέρα στο Σίδνεϊ. Καλημέρα στους ομογενείς μας που μας ακούν live μέσω του ελληνικού ραδιοφώνου στην Αυστραλία, του Free Angel 898.

Να ευχαριστήσω την Χριστίνα στην Πάτρα για τα πολύ καλά της λόγια, για το πολύ όμορφο μήνυμα που μου έστειλε. Να καλωσορίσω στην παρέα μας την Δέσποινα από τα Γρεβενά. Καθώς επίσης και τον Κώστα Πίτσιο στην Καστοριά.

Να ευχαριστήσω τον Στέφανο στην Χαλκίδα. Καλησπέρα στην κυρία Ασπασία στην Λακωνία μας.

0: πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Αν ξεχάσω κάποιον, παρακαλώ, συγχωρέστε με. Καλησπέρα μου γράφει ο Βαγγέλης στην Θεσσαλονίκη.
1: Γέμισε με λόγια.
0: Ο Νικόλας στις Σπέτσες είναι και αυτός στην παρέα μας.
1: Δεν μπορώ να δω κι ούτε να σου πω. Εντάξει,
0: η κυρία Γρηγορία από την Κύπρο είναι και αυτή κοντά μας. Να καλησπερίσω την Σία στην Μεσίνη, στην όμορφη Μεσσηνία μας. Καλησπέρα να πω στην Δίνα, στην Πάτρα.
1: Τι άνθρωποι είναι αυτοί που εύκολα μπορούν.
0: Καλησπέρα Ζωή, Χαλκίδα.
1: Μα τέτοια ήσου κι εσύ.
0: Σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, καλή μου νύχτα, περπατητές. Θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσασταν στην απόψινή μας συντροφιά. Να ανανεώσω το ραντεβού μας για την ερχόμενη Παρασκευή στις 10 η ώρα το βράδυ εδώ στην αγαπημένη μας ραδιοφωνική συχνότητα. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Καλό υπόλοιπο. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: megacaravasvantis.gr.
1: Piccolo Market. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
2: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70, Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69, και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
1: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
3: Το ράδιο Εύβοια είναι η συντροφιά σου 24 ώρες το 24ωρο. Με άρωμα νοσταλγίας παίζει δυνατά τις μεγαλύτερες επιτυχίες και ξαναγράφει την ιστορία του ραδιοφώνου, ταξιδεύοντάς μας σε χρόνια που αγαπήσαμε. Με τη μουσική που συνεχίζουμε να αγαπάμε. Το παρελθόν είναι εδώ. Γίνεται παρόν και δημιουργεί το μέλλον. Παρέα με όλους εσάς, τους καθημερινούς ακροατές δίπλα του. Να το στηρίζουν και να μοιράζονται την αγάπη τους για τη μουσική που συνεχίζει μέχρι και σήμερα να μας κάνει να ονειρευόμαστε.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή, κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
1: Ράδιο Εύβοια 104,1.
2: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
1: 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: ώρα είναι? Μία. Piccolo Market. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
1: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
0: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή, ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: ώρα είναι 2. Πίκολο Μάρκετ. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
1: Πίκολο Μάρκετ. Με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
0: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
2: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
3: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κονιάρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο konyarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
4: Ράδιο Εύβοια είναι η συντροφιά σου 24 ώρες το 24ωρο. Με άρωμα νοσταλγίας παίζει δυνατά τις μεγαλύτερες επιτυχίες και ξαναγράφει την ιστορία του ραδιοφώνου, ταξιδεύοντάς μας σε χρόνια που αγαπήσαμε. Με τη μουσική που συνεχίζουμε να αγαπάμε. Το παρελθόν είναι εδώ. Γίνεται παρόν και δημιουργεί το μέλλον. Παρέα με όλους εσάς, τους καθημερινούς ακροατές δίπλα του. Να το στηρίζουν και να μοιράζονται την αγάπη τους για τη μουσική που συνεχίζει μέχρι και σήμερα. Να μας κάνει να ονειρευόμαστε.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή, ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Η ώρα είναι 3. Piccolo Market. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
1: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα. Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221-55-2070. Προαστίου 43 στη Νεάπολη. Τηλέφωνο 2221-1172-69. Και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου. Τηλέφωνο 2221-1195-36. Κινητό 69-802-62-700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
0: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
2: Ράδιο Εύβοια 104,1 και στο Facebook. Ό,τι σε ανεβάζει, ανεβαίνει.